σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Μοιάζουν γύρω μου από το μα.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Star FM 9:33. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 9.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ένας 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών στο επίκεντρο των ερευνών. Βρίσκεται η δραστηριότητα του 37χρονου και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς και συγκεκριμένα με βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου έμενε στην Αθήνα και το είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Είχε μεταβεί στην Κρήτη πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και στην Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά που δεν τα είχε παραλάβει ακόμη, με σκοπό την κατασκευή μιας βόμβας. Οι αρχές εκτιμούν ότι μαζί με τα δύο άτομα από την Κύπρο ετοίμαζαν επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Να σημειωθεί πως στην Ελλάδα ο 37χρονος είχε έλθει πριν από έναν χρόνο από τη Γάζα και είχε λάβει άσυλο, ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες διαπίστωσαν οι αρχές ότι ήταν μέλος της Χαμάς και είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις ισοκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για την διεκπαιρέωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτική εισαγγελέα κρίθηκε χθες μετά την πολύ ωραία απολογία του ο καθομολογιάν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει σήμερα 100 ημέρες, η εκεχηρία παραμένει εύθραυστη παρά τις διπλωματικές συνεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι δυνάμεις της κατέριψαν 2 ιρανικά ντρόουν που απειλήσαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούουν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο μέτωπο του Λιβάνου, παρά την κατάβαυση του πυρός, συνεχίζονται οι εκατέρωθαν επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο Λίβανο σκοτώσε 2 γυναίκες και τραυμάτισε άλλους 22 ανθρώπους χθες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεσμπολάχ μέσα σε 48 ώρες στο νότιο Λίβανο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το θάνατο 2 στρατιωτών του στις μάχες που διεξάγει στο νότιο Λιβανό. Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 339 ουκρανικά ντρόουν πάνω από διάφορες περιφερειές της, περιλαμβανομένες της Μόσχας. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 2 πολιτικά σκάφη έρευνας και διάσωσης που εκτελούσαν ανθρωπιστική αποστολή μέσα στον Ουκρανικό θαλάσσιο διάδρομο και υπάρχουν τραυματίες. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα πνεώνει μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη θα πνεώνει από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Πρώτη Κυριακή του Ιουνίου σήμερα και λίγο μετά τις 5 το πρωί ανοίγουμε μαζί ακόμη μια ραδιοφωνική διαδρομή εδώ στον Sky 100,3. Η σημερινή μέρα έχει κάτι διαφορετικό. Είναι από εκείνες τις Κυριακές που κάνουν πολλούς να συνειδητοποιούν ότι το καλοκαίρι δεν βρίσκεται πια μπροστά μας. Έχει ήδη αρχίσει. Οι μέρες έχουν μεγαλώσει, τα πρωινά φωτίζουν νωρίτερα και η καθημερινότητα αλλάζει σιγά σιγά ρυθμό. Την ίδια ώρα όμως, ο κόσμος γύρω μας συνεχίζει να κινείται με την δική του ταχύτητα. Διεθνείς εξελίξεις, πολιτικές αντιπαραθέσεις, οικονομικές ανησυχίες, αλλά και μικρές ιστορίες που περνούν πιο αθόρυβα, συνθέτουν αυτό το παζλ μιας ακόμη εβδομάδας που αφήνει το αποτυπωμένο.

Καλημέρα λοιπόν σε όσους ξύπνησαν νωρίς, σε όσους εργάζονται ενώ η πόλη παραμένει ακόμη ήσυχη, σε εκείνους που ανοίγουν σιγά σιγά το σπίτι και την ημέρα τους με έναν καφέ και το ραδιόφωνο στο βάθος, αλλά και σε όσους μας ακούν από μακριά, κρατώντας μια μικρή σύνδεση με την Ελλάδα και το κυριακάτικο πρωινό της. Για τις επόμενες δύο ώρες θα μείνουμε μαζί με την επικαιρότητα των τελευταίων ωρών, με ιστορίες που βρίσκονται πίσω από τους τίτλους, με πρόσωπα, με γεγονότα, αλλά και μικρές λεπτομέρειες που συχνά εξηγούν καλύτερα τη μεγάλη εικόνα. Καλημέρα λοιπόν στην παρέα του Sky 100,3. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη για την ηχοληψία, από νωρίς-νωρίς βρίσκεται ο Κώστας Σπανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Θανάσης Καραγιάννης, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και σε λίγη ώρα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, θα βρίσκεται εδώ κοντά μας ο Πέτρος Μωραΐτης για να παραλάβει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Ας δούμε λοιπόν παρέα τι φέρνει μαζί της αυτή η Κυριακή.

Και ξεκινάμε με τις ευχές της ημέρας. Σήμερα γιορτάζουν ο Αγισίλαος και η Αγισιλία, ο Αριστομένης, ο Ασημάκης και η Ασημίνα, ο Βενέτιος και η Βενετία, ο Λαοκράτης, ο Όθων και η Οθωνία, καθώς και ο Τιμολέων. Ιδιαίτερα ξεχωρίζουν σήμερα ορισμένα ονόματα που δεν τα συναντάμε συχνά στην καθημερινότητά μας, αλλά κουβαλούν μεγάλη ιστορία. Ο Αγισίλαος, για παράδειγμα, μας φέρνει στο νου τον περίφημο βασιλιά της Σπάρτης, ο Αριστομένης τον θρυλικό μεσίνιο πολεμιστή που αντιστάθηκε στους Σπαρτιάτες, ενώ το όνομα Όθων παραπέμπει φυσικά στον πρώτο βασιλιά της νεότερης Ελλάδας. Σε όσους λοιπόν γιορτάζουν σήμερα, είτε φέρουν κάποιο από αυτά τα σπάνια ονόματα, είτε κάποιο πιο γνώριμο, στέλνουμε τις θερμότερες ευχές μας. Να χαίρεστε το όνομά σας, να έχετε υγεία και χαρές. Χρόνια πολλά.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 45 το βράδυ. Μπροστά μας έχουμε σχεδόν 14 ώρες και 43 λεπτά φωτός. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, καθώς πλησιάζουμε πλέον προς το θερινό ηλιοστάσιο και την καρδιά του καλοκαιριού.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Μια ημέρα που ακούγεται ίσως λίγο θεωρητική, μέχρι να σκεφτούμε πόσο συχνά συναντάμε ανθρώπους που βλέπουν τον κόσμο διαφορετικό από εμάς. Σε ένα ταξίδι, σε μια άλλη χώρα, σε μια γειτονιά, ακόμη και μέσα στην ίδια μας την πόλη. Ο τρόπος που μιλάμε, που γιορτάζουμε, που τρώμε, που αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητα δεν είναι ίδιος παντού. Κι όμως πίσω από αυτές τις διαφορές υπάρχουν συχνά πολύ περισσότερα κοινά από όσα φανταζόμαστε. Η σημερινή μέρα καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να υπενθυμίζει ακριβώς αυτό, ότι ο διάλογος παραμένει ο πιο απλός τρόπος για να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο και να ξεπεράσουμε προκαταλήψεις, φόβους και παρεξηγήσεις. Σε μια εποχή μάλιστα που οι συγκρούσεις, οι εντάσεις και οι διαφωνίες βρίσκονται συχνά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, η ανάγκη να ακούμε τον άλλο γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Όχι για να συμφωνούμε σε όλα, αλλά για να μπορούμε να συνυπάρχουμε με σεβασμό. Γιατί οι πολιτισμοί δεν είναι μόνο η ιστορία, τα μνημεία και οι παραδόσεις ενός τόπου, είναι οι άνθρωποι του. Και η σημερινή μέρα μας θυμίζει ότι οι γέφυρες χτίζονται συνήθως με κάτι πολύ απλό, με μια συζήτηση, με μια προσπάθεια κατανόησης και τη διάθεση να ακούσουμε και μια διαφορετική άποψη. Και ίσως τελικά ο διάλογος να παραμένει το πιο ισχυρό εργαλείο συνύπαρξης που διαθέτουμε.

Σαν σήμερα η ιστορία μας ταξιδεύει από τα νερά της Χίου και τον αγώνα της ανεξαρτησίας στα πεδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από μεγάλα μουσεία και τεχνολογικές καινοτομίες μέχρι τον αθλητισμό, την επιστήμη και τη μουσική. Ας κάνουμε λοιπόν αυτό το μικρό μας ταξίδι πίσω στον χρόνο. Και ξεκινάμε από το μακρινό 1753, όταν και ιδρύεται το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Το αρχαιότερο δημόσιο μουσείο του κόσμου ανοίγει σαν σήμερα ένα νέο δρόμο στην πρόσβαση του κοινού στον πολιτισμό. Θα εξελιχθεί σταδιακά σε έναν από τους σημαντικότερους μουσιακούς οργανισμούς του πλανήτη. Οι συλλογές του περιλαμβάνουν εκατομμύρια αντικείμενα από διαφορετικούς πολιτισμούς και εποχές, αλλά το όνομά του θα συνδεθεί διαχρονικά και με τη συζήτηση γύρω από την επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών στις χώρες από τις οποίες προήλθαν, με πιο γνωστή για εμάς την υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα.

Το 1822 ο Κωνσταντίνος Κανάρης γράφει μια από τις πιο τολμηρές σελίδες της Ελληνικής Επανάστασης. Με ένα πυρπολικό πλησιάζει τη νύχτα την τουρκική ναυαρχίδα εξ αποτυχίο και την αντανθινάζει. Η επιχείρηση θεωρείται μέχρι και σήμερα μια από τις σημαντικότερες πράξεις του αγώνα και μια συμβολική απάντηση στη σφαγή της Χίου που είχε προηγηθεί λίγους μήνες νωρίτερα.

Σαν σήμερα το 1942 ολοκληρώνεται η μάχη του Midway στον Ειρηνικό ωκεανό. Η νίκη των Αμερικανών απέναντι στην Ιαπωνία θεωρείται το σημείο καμπής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς για πρώτη φορά η Ιαπωνική πολεμική μηχανή χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Το 1965 η Sony παρουσιάζει το πρώτο σύστημα βίντεο οικιακής χρήσης. Η συσκευή κοστίζει σχεδόν 1000 δολάρια, ποσό τεράστιο για την εποχή, όμως ανοίγει τον δρόμο για μια τεχνολογική επανάσταση που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι καταγράφουν εικόνες, βλέπουν τηλεόραση και διατηρούν τις προσωπικές τους αναμνήσεις. Ένα χρόνο αργότερα, το 1966, εγκαινιάζεται το πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου στη Λεωφόρο Σύγκρου. Για πολλές γενιές Ελλήνων, αποτέλεσε την πρώτη γνωριμία με την αστρονομία, το διάστημα και τα μυστικά του νυχτερινού ουρανού.

Σαν σήμερα το 1993 χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ο Ντράζεν Πέτροβιτς, ένας από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών, που πρόλαβε να αλλάξει το ευρωπαϊκό αλλά και το παγκόσμιο μπάσκετ πριν φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 28 ετών. Η μέρα συνδέεται επίσης με δύο πρόσωπα που άφησαν βαθύ αποτύπωμα στην επιστήμη και την τέχνη. Το 1954 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Τιούρινγκ, ο άνθρωπος που βοήθησε να σπάσουν οι κώδικες των Ναζί κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και που θεωρείται σήμερα ένας από τους θεμελιωτές της σύγχρονης πληροφορικής. Οι ιδέες του αποτέλεσαν τη βάση για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπως τους γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Και σαν σήμερα το 1958 γεννιέται ο Prince, ο καλλιτέχνης που συνδύασε τη rock, τη soul, την pop και τη funk, δημιουργώντας ένα εντελώς δικό του μουσικό κόσμο. Με τραγούδια μοναδικά άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στη σύγχρονη μουσική και επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει γενιές καλλιτεχνών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Να δούμε και μερικές χρηστικές πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, προσοχή πολύ σε ένα νέο μήνυμα απάτη που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες και εμφανίζεται να προέρχεται από το gov.gr. Οι επιτίδιοι στέλνουν SMS που ενημερώνει δήθεν για κλίση της τροχέας ή αλλιοφιλή και καλούν τον πολίτη να πατήσει ένα σύνδεσμο για να προχωρήσει σε πληρωμή. Το μήνυμα μάλιστα είναι ιδιαίτερα πιστικό, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται στην ίδια συνομιλία όπου οι πολίτες λαμβάνουν κανονικές ειδοποιήσεις ή κωδικούς από κρατικές υπηρεσίες. Η σύσταση των αρχών είναι ξεκάθαρη. Αν λάβετε τέτοιο μήνυμα, μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο και μην καταχωρήσετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία. Το gov.gr δεν ζητά πληρωμές μέσω συνδέσμων που αποστέλλονται με SMS. Αν θέλετε να ελέγξετε αν υπάρχει πράγματι κάποια κλίση ή εκκρεμότητα, μπείτε μόνοι σας στην επίσημη πλατφόρμα του gov.gr ή επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία. Θυμηθείτε ότι οι ηλεκτρονικές απάτες γίνονται όλο και πιο πιστικές. Γι' αυτό πριν πατήσετε έναν σύνδεσμο ή δώσετε προσωπικά στοιχεία, αφιερώστε λίγα δευτερόλεπτα για έναν έλεγχο. Συνήθως αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα αρκούν για να αποφύγετε μεγάλη ταλαιπωρία ή ακόμη και μεγάλη οικονομική ζημιά.

0: Και μια χρήσιμη υπενθύμηση για χιλιάδες μαθητές και οικογένειες που αυτές τις ημέρες περνούν τη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Μαζί με την αγωνία για τα θέματα και τα αποτελέσματα, δεν είναι λίγες φορές που το άγχος γίνεται ιδιαίτερα έντονο, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς τους. Γι' αυτό αξίζει να θυμίσουμε ότι λειτουργεί η δωρεάν γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης το 1550, μέσω της οποίας μαθητές και οικογένειες μπορούν να απευθύνονται σε ειδικούς ψυχολόγους για συμβουλές και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περίοδου. Η γραμμή θα παραμείνει διαθέσιμη δηλαδή έως και τις 30 Ιουνίου και οι κλήσεις βεβαίως είναι δωρεάν. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το άγχος των εξετάσεων είναι απολύτως φυσιολογικό. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην μετατρέπεται σε πίεση που δυσκολεύει την καθημερινότητα ή την προσπάθεια των παιδιών. Το σημαντικότερο μήνυμα αυτών των ημερών είναι πάντως άλλο. Οι πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, δεν είναι όμως ο μοναδικός δρόμος που καθορίζει το μέλλον ενός νέου ανθρώπου. Η προσπάθεια που έχει προηγηθεί, οι γνώσεις που αποκτήθηκαν.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 9.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΑΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ένας 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες της αστυνομίας σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού. Μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με την λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για την βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του χθες ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι κατέριψαν 2 Ιρανικά ντρόουν στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν ενδείξεις πως τουλάχιστον 2 άτομα άνοιξαν πυρ, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα ή τις συνθήκες του περιστατικού. Οι δράστες αναζητούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και σε μια περίοδο που οι ειδήσεις μοιάζουν να ταξιδεύουν από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Μέσα στην εβδομάδα είδαμε νέες πολιτικές κινήσεις, διεθνείς εξελίξεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν οικονομίες και κοινωνίες, αλλά και ιστορίες που δείχνουν πως μεγάλες αποφάσεις φτάνουν τελικά μέχρι την καθημερινότητα των ανθρώπων. Και κάπου εκεί θα σταθούμε και εμείς σήμερα, όχι μόνο στα γεγονότα που κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα, αλλά και στις λεπτομέρειες που συχνά περνούν πιο αθόρυβα, παρότι πολλές φορές λένε περισσότερα για την εποχή που ζούμε. Μένουμε λοιπόν παρέα.

0: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει και οι συζητήσεις γύρω από το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών επιστρέφουν όλο και συχνότερα στον δημόσιο διάλογο. Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027 και ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο πρόωρης προσφυγής στους ψηφοφόρους. Την ίδια στιγμή όμως οι κινήσεις των κομμάτων, η όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης και οι συνεχείς ζυμώσεις στο παρασκήνιο συντηρούν ένα διαφορετικό κλίμα. Στην εξίσωση προστίθεται και η νέα κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τις επόμενες κινήσεις του, ενώ από το κυβερνητικό στρατόπεδο απαντούν ότι οι αιχμές του δεν απευθύνονται στο ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, τα βλέμματα στρέφονται και στις αλλαγές που αναμένονται στο κυβερνητικό σχήμα, μετά και την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, με τον Πρωθυπουργό να αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του τις επόμενες ημέρες. Το ρεπορτάζ του συναδέρφου Σταύρου Ιωαννίδη αποτυπώνει το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.
1: Τις εκλογικές τους μηχανές ζεσταίνουν τα κομματικά επιτελεία, αν και η κυβέρνηση μέσω του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στον Sky, επιμένει για κάλπες το 2027.
2: Είναι σαφές, το ξαναλέω, αυτά είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και ο ίδιος έχει απαντήσει, άρα δεν αφήνω παράθυρο, ναι, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Γιατί? Γιατί για μας το μεγάλο όπλο στην προεκλογική περίοδο θα είναι η αξιοπιστία μας.
1: Τα κόμματα όμως ακονίζουν τα ξύφη τους όσο πέφτουν στο τραπέζι σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο.
3: Χρειάζεται άμεσα πολιτικό σχέδιο αλλαγής. Μόνο το Πασόκ μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, σιγουριά και προοπτική.
4: Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κυβερνητική και πολιτική κρίση. Με μια κυβέρνηση διεφθαρμένη και επικίνδυνη, που έχει ταυτιστεί με τα σκάνδαλα, την παραβίαση του κράτους δικαίου, την οικονομική αφέμαξη του κόσμου της εργασίας.
5: Το κρίσιμο είναι αν και μπροστά στις εκλογές, όταν αυτές τις αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, αν θα δυναμώσει ένα ρεύμα αμφισβήτησης αυτού του συστήματος και αυτών των κυρίαρχων επιλογών που κοστίζουν στη ζωή μας.
6: Δεν αξίζουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις διαδοχικές της αποτυχίες.
1: Την ίδια ώρα, πειρά ανταλλάσσουν κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαράς με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά στις αιχμές του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά και στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.
7: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
2: Αν κρίνω από την ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κ. Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει.
7: Ο κ. Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα? Δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια? Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία 2 πρώην Προέδρους και Πρωθυπουργούς, ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας? Δεν ενδιαφέρονται για την ουσία της πολιτικής. Ενδιαφέρονται για την πολιτική μαρκίζα.
2: Στερείται λογικής. Και μάλιστα όταν ακούγεται από έναν άνθρωπο ο οποίος υπέστη και σε πολιτικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο τη φιλοσοφία του κύριου Τσίπρα. Το να ταυτίζεται λοιπόν ένας πολιτικός όπως ο Αλέξης Τσίπρας με πολλά άλλα αντίστοιχα δείγματα με τον ενεργεία πρωθυπουργό, θεωρώ ότι στερείται λογικής.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε στοχευμένες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη από τον Πρωθυπουργό.
0: Στο χώρο της κεντροαριστεράς οι εξέλιξεις παραμένουν ιδιαίτερα πυκνές. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα κλίμα έντονων συζητήσεων για το μέλλον του κόμματος, τις προοδευτικές συνεργασίες αλλά και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει αυτό το πολιτικό εγχείρημα που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελος έστειλε μήνυμα στήριξης προς την κατεύθυνση μιας ευρύτερης προοδευτικής συμπόρευσης, επιμένοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι παρόν στις πολιτικές εξελίξεις και όχι θεατές τους. Την ίδια στιγμή όμως στο εσωτερικό του κόμματος καταγράφηκαν ισχυρές επιφυλάξεις και αντιδράσεις από στελέχη που φοβούνται ότι μια τέτοια πορεία θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αποδυνάμωση ή ακόμη και σε απώλεια της πολιτικής αυτονομίας του ΣΥΡΙΖΑ. Το βασικό ερώτημα που φαίνεται να διατρέχει τη συζήτηση είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελέσει τον βασικό κορμό μιας ευρύτερης ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου ή αν κινδυνεύει να βρεθεί στη σκιά των νέων πολιτικών πρωτοβουλειών που συζητούνται. Ας ακούσουμε το σχόλιο του συναδέλφου Αντώνη Ατζολέτου για όσα συζητήθηκαν, όσα αποφασίστηκαν και την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Σίγουρα η ορμή και η δυναμική που είδαμε σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή Χριστίνα έχει να κάνει με την δημοσκοπική θέση του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, που είναι καθαρά δεύτερος, αλλά έχει να κάνει και με το άρωμα εκλογών που υπάρχει. Γιατί ακούσαμε πολλά σήμερα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω δεν ακούσαμε καθαρές κουβέντες. Ίσως είναι λογικό, υπάρχουν στρατηγικές. Ο Σωκράτης Φάμελος ήταν πιο ξεκάθαρος από ποτέ. Δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Πολύ συγκεκριμένος. Βεβαίως αυτό που δεν απάντησε είναι τι θα γίνει αν ο Αλέξης Τσίπρας επιμείνει στη στρατηγική του και δεν δείχνει να αλλάζει, πως δεν πρόκειται να συμπορευτεί με κόμματα. Συνεπώς αναρωτιόμαστε αν αυτή η πρόταση του Σωκράτη Φάμελου έχει ημερομηνία λήξης.
9: Ναι. Ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν και ο κύριος Πολάκης. Και μάλιστα είδαμε τώρα και τη Δέσποινα να μας σημειώνει και τι θυμήθηκε και ο κύριος Πολάκης χαρακτηριστικά για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Κασελάκη.
8: Για τον κύριο Πολάκη αυτό που αναρωτιούνται πολύ είναι τι μέλλον μπορεί να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που είναι περίπου στο 2% στις επόμενες εκλογές, αν κατέβει μόνος του. Γιατί 3 χρόνια χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται να τα πήγε πολύ καλά. Αυτό που είπε η Δέσποινα είναι πολύ σημαντικό, γιατί τη στιγμή που λέει να πάμε μαζί και με τον Αλέξη Τσίπρα, σήμερα ανοίγει μέτωπο μαζί του. Θυμίζοντας κάτι το οποίο είναι στα παλιά και δεν το ξέραμε,
9: ναι,
8: ότι είχε προκρίνει τον κύριο Κασελάκη στον κύριο Παπά. Υπάρχουν πολιτικές φιλοδοξίες εδώ πέρα. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να πάνε στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και μπορούν. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν να πάνε. Άρα λοιπόν όλα παίζουν μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα μετά την ψηφοφορία. Θα έχουμε διαρροές από το κόμμα. Πώς θα αντιδράσει ο Παύλος Πολάκης και βέβαια τι θα πούν στο τηλέφωνο ο Αλέξης Τσίπρας με τον Σωκράτη Φάμελο, γιατί είναι σίγουρο πως πλέον πρέπει να μιλήσουν.
0: Στον πόλεμο της Ουκρανίας η μάχη δεν δίνεται μόνο στα χαρακόμματα, στα ντρόουν και τους πυράβλους, δίνεται και στο πεδίο της διπλωματίας. Και το τελευταίο διάστημα μοιάζει όλο και περισσότερο με ένα διπλωματικό πόκερ ή αν θέλετε ένα brand affair ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με βασικό όμως αποδέκτη τον Ντόναλντ Τραμπ. Ύστερα από περισσότερα από 4 χρόνια πολέμου, καμία πλευρά δεν έχει καταφέρει να επιβάλλει πλήρως τη θέλησή της στην άλλη. Την ίδια στιγμή όμως, καμία πλευρά δεν θέλει να εμφανιστεί ως εκείνη που εμποδίζει την ειρήνη. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το ενδιαφέρον. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η αμερικανική στήριξη δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη επ' αοριστών. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο έχουν κάθε λόγο να πείσουν την Ουάσιγκτον ότι εκείνη είναι η πρόθυμη για διάλογο και ότι ο αντίπαλος ευθύνεται για το αδιέξοδο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να διαβαστούν η πρόσφατη δημόσια επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τερματισμό του πολέμου, η άρνηση του Πούτιν να συναντηθεί μαζί του, οι δηλώσεις της ρωσικής ηγεσίας ότι οι στόχοι του πολέμου παραμένουν αμετάβλητοι, αλλά και οι ουκρανικές επιθέσεις με ντρόν βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Κάθε μια από αυτές τις κινήσεις απευθύνεται βεβαίως στον αντίπαλο, απευθύνεται όμως και σε ένα δεύτερο ακροατήριο, στο Λευκό Οίκο. Ο Ζελένσκι επιχειρεί να δείξει ότι η Ουκρανία παραμένει ικανή να αντέξει και να προκαλέσει κόστος στη Ρωσία. Ο Πούτιν επιχειρεί να δείξει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να κρατά την πρωτοβουλία και ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της. Το αποτέλεσμα είναι μια πολύ ιδιότυπη κατάσταση. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες, αλλά η μάχη για τις εντυπώσεις βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Γιατί σήμερα, ίσως περισσότερο μάλιστα από κάθε άλλη στιγμή του πολέμου, η εικόνα που σχηματίζει η Ουάσιγκτον μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με όσα συμβαίνουν στο ίδιο το πεδίο της μάχης. Ο διεθνολόγος, ο Κωνσταντίνος Φίλης, σκιαγραφεί την κρίσιμη αυτή χρονική περίοδο για το ουκρανικό μέτωπο, αλλά και τον συσχετισμό των δυνάμεων.
10: Το Κίεβο θέλει να περάσει το μήνυμα, Χριστίνα, ότι πρώτον, κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής σε οποιοδήποτε μέρος της Ρωσίας συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Πούτιν. Μην λησμονούμε ότι έχει επενδύσει τους τελευταίους μήνες σε αυτή την ανασφάλεια η οποία έχει αρχίσει να λαμβάνει μορφή παράνοιας ψύχωσης στον ψυχισμό τον εσωτερικό του Ρώσου Προέδρου, ότι δηλαδή κάτι κακό μπορεί να συμβεί. Mm. Βέβαια, ο στόχος δεν ήταν ο Πούτιν, ήταν περισσότερο το οικονομικό φόρουμ. Ένα φόρουμ το οποίο, να πούμε για τους τηλεθεατές μας, διεξάγεται εδώ και δεκαετίες. Είναι γιατί η Ρωσία, επειδή συμβαίνει σε ετήσια βάση μια προσπάθεια να συγκεντρώσει ηγέτες, βέβαια δεν πηγαίνει και πολύ καλά η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια. Περισσότερο περιθωριακά στοιχεία παρευρίσκονται εκεί. Να συγκεντρώσει λοιπόν στο παρελθόν ηγέτες οι οποίοι είχαν κάτι να πούν. Το ότι καταφέρνει η Ουκρανία να χτυπήσει την άμυνα της Ρωσίας σε μια τέτοια πολύ σημαντική για την Μόσχα χρονική στιγμή, αν μη τι άλλο, είναι ένα σαφές μήνυμα ότι μπορεί να το κάνει παντού. Θα πούμε ότι οι διαπραγματεύσεις που πρότεινε ο Ζελένσκι με τον τρόπο που το έκανε, δηλαδή με τη δημοσιοποίηση της επιστολής, ήταν καταδικασμένες σε αποτυχία. Και μάλιστα μια επιστολή η οποία είχε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος του Πούτιν. Δεν νομίζω κανείς ότι θα περίμενε πως ο Ρώσος πρόεδρος θα αντιδρούσε θετικά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ασφαλώς στην Ρωσία επικρατεί ένα κλίμα προβληματισμού, όπως βέβαια αντίστοιχα και στην Ουκρανία, για το τι μελιγενές. Αυτό μπορούμε να το πούμε και αργότερα. Όμως να πω για τη συγκεκριμένη περίπτωση ότι πριν από λίγες μέρες η Ρωσία έπληξε στόχους στην Ουκρανία, στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της πόλης, η οποία βρίσκεται αρκετά μακριά με τη σειρά της από το πεδίο των μαχών, με πολλούς νεκρούς. Αυτό συμβαίνει σε πολύ τακτική βάση. Βλέπουμε, Χριστίνα, ότι με έναν τρόπο αντισυμβατικό και με έναν τρόπο ασύμετρο τα δύο μέρη χτυπούν όχι μόνο μη πολιτικούς στόχους, το οποίο συνιστά έγκλημα πολέμου, αλλά πολλές φορές ενεργειακές υποδομές, γέφυρες, μεταφορικά δίκτυα, οδικά δίκτυα, σιδηροδρομικά δίκτυα, με απότερο στόχο και να πλήξουν το, θα έλεγα, το ψυχισμό του εχθρού και την αυτοπεποίθηση, αλλά κυρίως να δείξουν ότι είναι σε θέση να καταφέρουν πλήγματα τα οποία επιφέρουν οικονομική καταστροφή ή επιφέρουν και άλλες συνέπειες καταστροφικές για τις δύο χώρες.
0: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα και σε μια υπόθεση που μοιάζει να έχει βγει από σενάριο αστυνομικής σειράς και που ξεδιπλώνεται τις τελευταίες ώρες. Καφές, σχέδια, εργαλεία και χαρτιά. Αυτές ήταν σύμφωνα με τη δικογραφία μερικές από τις κωδικές λέξεις που χρησιμοποιούσαν μέλη ενός κυκλώματος το οποίο φέρεται να δραστηριοποιούνταν γύρω από πολεοδομικές υποθέσεις στην Αττική. Οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποίησαν χθες εφόδους σε πολεοδομικές υπηρεσίες και προχώρησαν σε συλλήψεις, ενώ η έρευνα αποκάλυψε ένα δίκτυο με διακριτούς ρόλους, με μεσάζοντες, με συγκεκριμένη ταρίφα που σύμφωνα με τις αρχές κυμαινόταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανά υπόθεση. Οι αστυνομικοί μιλούν για παρεμβάσεις σε οικοδομικές άδειες, σε αυθαίρετα, πρόστιμα και εκκρεμείς φακέλους, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης φέρεται να εντοπίστηκε και μέλος του κυκλώματος να παραδίδει φάκελο με 3.000 ευρώ σε ένα από τα φερόμενα αρχηγικά στελέχη. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 330.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ οι αρχές εξετάζουν πλέον το πλήρες εύρος της δράσης του δικτύου. Πώς ξεκίνησε η έρευνα και πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα, αποτυπώνει στο ρεπορτάζ του συνάδελφος Γιώργος Πρωτοψάλτης.
11: 6 συνολικά συλλήψεις και πρόκειται για έναν τεχνικό σύμβολο της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, Γενικό Γραμματέα Δήμου της Αττικής, δύο προϊστάμενους και έναν υπάλληλο στις πολεοδομίες Κηφισιάς και Αμαρουσίου, έναν ιδιώτη μηχανικό. Αυτοί είναι οι 6 συλληφθέντες. Υπάρχουν ακόμα 30 άτομα στη συγκεκριμένη δικογραφία για τις έρευνες και πρόκειται για ιδιώτες μηχανικούς, αρχιτέκτονες, επιχειρηματίες, υπαλλήλους στις πολεοδομίες Αγίας Παρασκευής και Νέας Ιωνίας, ακόμα και έναν υπάλληλο στην επιθεωρής εργασίας και δημοτικό υπάλληλο Μικόνου. Να τονίσουμε ότι η μεγάλη επιχείρηση ξεκίνησε χθες το πρωί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και φέρεται οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας να εντόπισαν επαυτοφόρο ένα από τα μέλη του κυκλώματος να παραδίδει φάκελο, ο οποίος περιείχε 3.000 ευρώ σε καφετέρια στην Ηλιούπολη, σε αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Βλέπουμε και τα χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων. Περισσότερες από 334.000 ευρώ. Έχουν διαπιστωθεί μέχρι στιγμής 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβαση καθήκοντος και μιλάμε για ποσά από 1.000 έως 3.000 ευρώ για τακτοποίηση αυθαιρέτων, για κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών ή και παράτυπη έκδοση οικοδομικών αδειών, ακόμα και για ουσιαστικά θετικές γνωμοδοτήσεις και μείωση προστήμων. Είναι η παράνομη δραστηριότητα που διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία ξεκίνησε μετά από 2 καταγγελίες που έφτασαν στην αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας.
0: Στην Καλαμάτα τώρα, όπου η υπόθεση της δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής συνεχίζει να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο 41χρονος σύζυγός της κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την πολύωρη απολογία του, ενώ παράλληλα οι έρευνες των αρχών φωτίζουν όλο και περισσότερες πτυχές της υπόθεσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που έχουν προκύψει γύρω από το υλικό παρακολούθησης που εντοπίστηκε στην κατοχή του κατηγορούμενου. Ηχογραφήσεις, βίντεο, συσκευές καταγραφής και ψηφιακά αρχεία συνθέτουν ένα puzzle που οι ερευνητές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν, αναζητώντας απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβαινε το διάστημα πριν από το έγκλημα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι συγκέντρωνε το συγκεκριμένο υλικό προκειμένου να το χρησιμοποιήσει σε μια μελλοντική δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών. Ωστόσο, τα ευρήματα έχουν ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη συστηματική παρακολούθηση της 39χρονης και το κλίμα που φαίνεται να έχει διαμορφωθεί μέσα στην οικογένεια τους τελευταίους μήνες. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει τις τελευταίες πληροφορίες γύρω από αυτή την υπόθεση.
11: Κατά την απολογία του στην ανακρίτεια, ο κατηγορούμενος φέρεται τουλάχιστον να παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε την 39χρονη Βασιλική. Υποστήριξε όμως ότι αυτές οι παρακολουθήσεις και οι καταγραφές αφορούσαν τα παιδιά και την διαδικασία της επιμέλειας και όχι την σχέση του με το θύμα. Να τονίσουμε ότι οι ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των κατοίκων ερευνών της αστυνομίας έχουν μεταφερθεί τα αρχεία αυτά διάρκεια άνω της μίας ώρας στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το επόμενο διάστημα αναμένεται με εισαγγελία. Διάταξη να εξεταστούν έτσι ώστε να εξακριβωθεί αν υπάρχει κάτι χρήσιμο σε επίπεδο έρευνας και αν θα μπορέσουν να δοθούν απαντήσεις για το τι πυροδότησε το αιματηρό ξέσπασμα του δράστη το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτό το κομμάτι της έρευνας. Είναι αυτή μια εκκρεμότητα που ενδεχομένως να δώσει κρίσιμες απαντήσεις στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών.
0: Παραμένοντας στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, οι περισσότεροι οδηγοί γνωρίζουν πλέον ότι σε αρκετά σημεία της Αττικής οι παραβάσεις καταγράφονται μόνο από την τροχέα, τις καταγράφουν όμως και οι κάμερες. Το ερώτημα όμως είναι αν αυτή η νέα πραγματικότητα έχει αρχίσει να αλλάζει την οδική συμπεριφορά ή αν οι συνήθειες που βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους, και δεν είναι καλές, παραμένουν ίδιες. Τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία του συστήματος δείχνουν χιλιάδες βεβαιωμένες παραβάσεις μέσα σε λίγους μήνες, αλλά και ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό επιτυχημένων ενστάσεων, γεγονός που δείχνει ότι η καταγραφή των παραβάσεων γίνεται με μεγάλη ακρίβεια. Την ίδια στιγμή, αρκετοί οδηγοί παρατηρούν ότι σε σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί κάμερες, οι ταχύτητες μειώνονται και η προσοχή στα φανάρια είναι μεγαλύτερη. Αρκεί όμως αυτό για να αλλάξει συνολικά η εικόνα στους δρόμους. Το ρεπορτάζ της Βάσιας Γκανάρα αποτυπώνει τι δείχνουν αυτά τα πρώτα στοιχεία λίγους μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας των καμερών.
12: Ποδηλάτης περνά με κόκκινο σηματοδότη, ενώ οδηγοί δικύκλων και οχημάτων πραγματοποιούν επικίνδυνες αναστροφές μπροστά από το σημείο που λειτουργούν οι κάμερες. Με την κάμερα του Sky βρισκόμαστε στην Καραολή και Δημητρίου εδώ και περίπου μία ώρα. Μέσα σε αυτό το διάστημα οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στο ρεύμα ανόδου αλλά και στο ρεύμα καθόδου κατέγραψαν δύο επικίνδυνες αναστροφές και μία παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Στη δεύτερη περίπτωση ο οδηγός του οχήματος όταν συνειδητοποιεί τι έχει κάνει σταματά μόλις ένα μέτρο μετά το κόκκινο φανάρι. Όμως η κάμερα τον έχει ήδη καταγράψει. Παρότι βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία οι έξυπνες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες με αμύωτη ένταση, συνεχίζονται να καταγράφονται παραβάσεις οδηγών.
13: Έχει αλλάξει κάτι?
14: Όχι, το ίδιο όπως ήταν και πριν.
15: Δουλεύουν κανονικότατα, γράφουν κανονικότατα.
12: Τα πρώτα επίσημα στοιχεία από το τέλος Μαρτίου έως το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε δείχνουν πως έχουν βεβαιωθεί χιλιάδες παραβάσεις.
15: Τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, τα οποία ανακοίνωσε το προηγούμενο Σάββατο, είναι περίπου 2.500 κλήσεις από τις νέες κάμερες. Γίνανε 450 ενστάσεις, από αυτές δικαιώθηκαν 17.
12: Πάντως υπάρχουν και οδηγοί που δείχνουν να συμμορφώνονται στη θέα των καμερών, μειώνοντας τις ταχύτητες.
16: Εντάξει, προσέχει λίγο κόσμο στα όρια ταχύτητας, ειδικά στη συγκρού. Έτσι πρέπει.
17: Μειώνονται οι ταχύτητες πολύ, ναι.
18: Ό,τι να είναι πιο προσεκτική στα σήματα.
12: Αναστροφές και μια παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Στη δεύτερη περίπτωση, ο οδηγός του οχήματος, όταν συνειδητοποιεί τι έχει κάνει, σταματά μόλις ένα μέτρο μετά το κόκκινο φανάρι. Όμως η κάμερα τον έχει ήδη καταγράψει. Παρότι βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία οι έξυπνες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες με αμύωτη ένταση, συνεχίζονται να καταγράφονται παραβάσεις οδηγών.
13: Έχει αλλάξει κάτι?
14: Όχι, το ίδιο όπως ήταν και πριν.
15: Δουλεύουν κανονικότατα, γράφουν κανονικότατα.
12: Τα πρώτα επίσημα στοιχεία από το τέλος Μαρτίου έως το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε δείχνουν πως έχουν βεβαιωθεί χιλιάδες παραβάσεις.
15: Τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, τα οποία ανακοίνωσε το προηγούμενο Σάββατο, είναι περίπου 2.500 κλήσεις από τις νέες κάμερες. Γίναν 450 ενστάσεις, από αυτές δικαιώθηκαν 17.
12: Πάντως υπάρχουν και οδηγοί που δείχνουν να συμμορφώνονται στη θέα των καμερών, μειώνοντας τις ταχύτητες.
16: Εντάξει, προσέχει λίγο κόσμο στα όρια ταχύτητας, ειδικά στη Συγκρού. Έτσι πρέπει.
17: Μειώνονται οι ταχύτητες πολύ, ναι.
18: Ό,τι να είναι πιο προσεκτή.

0: Είναι περίπου 2.500 κλήσεις από τις νέες κάμερες. Γίναν 450 ενστάσεις, από αυτές δικαιώθηκαν 17.
1: Πάντως υπάρχουν και οδηγοί που δείχνουν να συμμορφώνονται στη θέα των καμερών, μειώνοντας τις ταχύτητες.
2: Εντάξει, προσέχει λίγο ο κόσμος στα όρια ταχύτητας, ειδικά στη συγκρού. Έτσι πρέπει.
3: Μειώνονται οι ταχύτητες πολύ, ναι.
4: Πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί στα σήματα και στα φανάρια. Υπάρχει μια βελτίωση.
5: Μέχρι στιγμής λειτουργούν 8 κάμερες, έχουν πει στην Αττική. Καλό είναι να λειτουργούν όλοι, να μειωθούν τα ατυχήματα και οι παραβάσεις.
1: Σήμερα λειτουργούν 8 κάμερες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 10 κάμερες του Υπουργείου Μεταφορών που είναι τοποθετημένες σε λεωφορεία. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις επόμενες ημέρες τίθενται σε λειτουργία ακόμη 100 κάμερες της περιφέρειας Αττικής.

Στη Μέση Ανατολή πολλές φορές μεγαλύτερη σημασία έχει αυτό που θα μπορούσε να συμβεί παρά αυτό που συμβαίνει. Και αυτή φαίνεται να είναι σήμερα η στρατηγική του Ιράν. Από τη μια πλευρά η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι σε περίπτωση νέας αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής μπορεί να επεκτείνει τη σύγκρουση πολύ πέρα από τον Περσικό κόλπο. Οι αναφορές φτάνουν από το στενό του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο. Το μήνυμα είναι σαφές. Το Ιράν θέλει να δείξει ότι διαθέτει τη δυνατότητα να επηρεάσει μια τεράστια γεωγραφική ζώνη από τις ενεργειακές οδούς του κόλπου μέχρι κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές που συνδέουν τρεις ηπείρους. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν εξετάσει κανείς τις κινήσεις των τελευταίων εβδομάδων και των τελευταίων ωρών, διαπιστώνει κάτι ενδιαφέρον. Οι απαντήσεις της Τεχεράνης παραμένουν πολύ προσεκτικά υπολογισμένες. Υπάρχουν αντίπεινα, υπάρχουν πυραυλικά πλήγματα και πλήγματα με ντρόουν, υπάρχουν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων που συνδέονται με αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Δεν υπάρχει όμως μέχρι στιγμής μια κίνηση που να οδηγεί σε γενικευμένη ανάφλεξη. Με άλλα λόγια, το Ιράν επιχειρεί να διατηρήσει την αποτρεπτική του ισχύ χωρίς να περάσει το όριο που θα μπορούσε να προκαλέσει έναν ανεξέλεγκτο περιφερειακό πόλεμο. Αυτό εξηγεί και την φαινομενική αντίφαση των τελευταίων ημερών, αν μου επιτρέπετε. Οι δηλώσεις γίνονται ολοένα πιο σκληρές, οι προειδοποιήσεις αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη γεωγραφική εμβέλεια, ταυτόχρονα όμως οι στρατιωτικές κινήσεις παραμένουν περιορισμένες και στοχευμένες. Η Τεχεράνη φαίνεται να επιδιώκει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Να πείσει τους αντιπάλους της ότι έχει τη δυνατότητα να διευρύνει τη σύγκρουση χωρίς να αναγκαστεί να το κάνει. Γιατί στην παρούσα φάση το ισχυρότερο όπλο της δεν φαίνεται να είναι ένας πύραυλος ή ένα ντρόουν, αλλά η αβεβαιότητα, η αίσθηση ότι η επόμενη κίνηση θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

με καλημέρες θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Καλημέρα στην κυρία Μαρία Σερδάρη που μπήκε στον κόπο να μας στείλει τη δική της, να γράψει το μήνυμά της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στον φίλο τον Ιωαρδάνη που μας στέλνει το δικό του μήνυμα από το Αμπουντάμπι και κάνει και το δικό του πολιτικό σχόλιο όσον αφορά τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αναφερόμενος και στις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωαρδάνη. Καλημέρα σε όλους σας. Καλή Κυριακή να έχουμε.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ένας 37χρονος Παλαιστινίος στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του 37χρονου και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς και συγκεκριμένα με βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου έμενε στην Αθήνα, και το είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Είχε μεταβεί στην Κρήτη πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων κινητά τηλέφωνα, φορητό, ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθούς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά που δεν τα είχε παραλάβει ακόμη, με σκοπό την κατασκευή μιας βόμβας. Οι αρχές εκτιμούν ότι μαζί με τα δύο άτομα από την Κύπρο ετοίμαζαν επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Να σημειωθεί πως στην Ελλάδα ο 37χρονος είχε έλθει πριν από έναν χρόνο από τη Γάζα και είχε λάβει άσυλο, ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες διαπίστωσαν οι αρχές ότι ήταν μέλος της Χαμάς και είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με την λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για την διεκπαιρέωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτική εισαγγελία κρίθηκε χθες μετά την πολύωρη απολογία του καθομολογίαν δράστη στις δολοφονίες της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει σήμερα 100 ημέρες, η Κεχυρία παραμένει εύθραυστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι δυνάμεις της κατέριψαν 2 Ιρανικά ντρόν που απειλήσαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τραυματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 339 ουκρανικά ντρόουν πάνω από διάφορες περιφερειές της, περιλαμβανομένης της Μόσχας. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 2 πολιτικά σκάφη έρευνας και διάσωσης που εκτελούσαν ανθρωπιστική αποστολή μέσα στον Ουκρανικό θαλάσσιο διάδρομο και υπάρχουν τραυματίες. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν ενδείξεις πως τουλάχιστον 2 άτομα άνοιξαν πυρ, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα ή τις συνθήκες του περιστατικού. Οι δράστες αναζητούνται. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.

Υπάρχουν τραγούδια που μοιάζουν να γράφτηκαν για να συνοδεύουν μια διαδρομή. Ένα νυχτερινό ταξίδι μέσα στην πόλη, ένα παράθυρο που κοιτάζει τα φώτα να περνούν, έναν άνθρωπο που παρατηρεί τον κόσμο χωρίς απαραίτητα να προσπαθεί να τον αλλάξει. Κάτι τέτοιο είναι και το The Passenger του Iggy Pop. Το τραγούδι κυκλοφορεί τον Οκτώβριο του 1977, γρήγορα γίνεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της καριέρας του. Η έμπνευση γεννιέται από τις διαδρομές που έκανε ο ίδιος στο Βερολίνο, καθισμένος στη θέση του συνοδηγού, παρατηρώντας μια πόλη που βρισκόταν ακόμη στη σκιά του ψυχρού πολέμου και χωριζόταν στα δύο από ένα τείχος. Πίσω όμως από αυτή την απλή εικόνα κρύβεται μια ολόκληρη εποχή. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, οι μεγάλες δυτικές πόλεις αλλάζουν πρόσωπο, η οικονομική κρίση, η ανεργία και η κοινωνική αβεβαιότητα αφήνουν το αποτύπωμά τους, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λονδίνο και το Βερολίνο. Την ίδια στιγμή μια νέα μουσική κουλτούρα γεννιέται, το punk και η rock αμφισβητούν τα πάντα, εκφράζοντας μια γενιά που δεν εμπιστεύεται εύκολα τις βεβαιότητες του παρελθόντος. Ο Iggy Pop βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο αυτής της αλλαγής. Οι στίχοι του The Passenger δεν μιλούν για έναν ήρωα που ελέγχει τα γεγονότα, μιλούν για κάποιον που παρακολουθεί τον κόσμο να κινείται γύρω του, προσπαθώντας να βρει τη θέση του μέσα σε αυτόν. Στην Ελλάδα η χώρα ζει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδο. Ο Οκτώβριος του 1977 βρίσκει τα κόμματα σε προεκλογικούς ρυθμούς, καθώς ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τον Νοέμβριο. Η μεταπολίτευση βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της χρόνια. Η πολιτική συζήτηση κυριαρχεί στην καθημερινότητα και μια νέα γενιά αναζητά τον δικό της βηματισμό μέσα σε μια κοινωνία που αλλάζει γρήγορα. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα, το The Passenger έρχεται να ντύσει μουσικά μια εποχή όπου πολλοί παρατηρούν τις εξελίξεις να τρέχουν γύρω τους και προσπαθούν να καταλάβουν προς τα πού κατευθύνεται ο κόσμος.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3, λίγο μετά τις 6 το πρωί και περνάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας παρέας. Αν είστε μαζί μας από νωρίς, συνεχίζουμε αυτή την κυριακάτικη διαδρομή και αν συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη για την ηχοληψία, βρίσκεται ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Θανάσης Καραγιάννης, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας περιμένει ο Πέτρος Μωραΐτης για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε μαζί να βλέπουμε τι φέρνει μαζί της αυτή η Κυριακή.

Στη δεύτερη ώρα θα αφήσουμε για λίγο το γρήγορο ρυθμό των τίτλων και θα κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτούς. Θέματα κοινωνίας, μικρές αλλαγές που αποτυπώνουν την εποχή, διεθνείς ιστορίες που φωτίζουν μια διαφορετική πλευρά της επικαιρότητας, αλλά και μουσικές που συνοδεύουν αυτό το ιδιαίτερο πρωινό της Κυριακής. Συνεχίζουμε.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, πολλές ιστορίες ενδοοικογενειακής βίας δεν έφταναν ποτέ στις αρχές. Έμεναν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Μέσα σε σπίτια, οικογένειες και σχέσεις όπου η σιωπή συχνά αποδεικνυόταν ισχυρότερη από την καταγγελία. Σήμερα η εικόνα ευτυχώς δείχνει να αλλάζει. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζητούν βοήθεια, απευθύνονται στις αρχές ή αποφασίζουν να σπάσουν έναν κύκλο φόβου που για χρόνια παρέμεινε αόρατος. Τα στοιχεία των πρώτων 4 μηνών του 2026 αποτυπώνουν αυτή την πραγματικότητα. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν κατέγραψε περισσότερες από 6.500 καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ προχώρησε σε πάνω από 3.850 συλλήψεις. Οι αριθμοί αυτοί μεταφράζονται σε περίπου 50 καταγγελίες κάθε ημέρα, περισσότερες από 2 κάθε ώρα. Την ίδια στιγμή, 5 γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του χρόνου από πρόσωπα του στενού οικογενειακού ή συντροφικού τους περιβάλλοντος. Η τελευταία υπόθεση στην Καλαμάτα υπενθύμησε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο βρίσκονται πραγματικοί άνθρωποι, οικογένειες και ζωές που αλλάζουν για πάντα. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένα γραφεία της ελληνικής αστυνομίας σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ νέα εργαλεία όπως το Panic Button, αλλά και ειδικές γραμμές υποστήριξης έχουν δώσει σε περισσότερα θύματα τη δυνατότητα να αναζητήσουν προστασία και βοήθεια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Σημαίνει ότι γίνεται περισσότερο ορατό. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, γιατί η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι μόνο ζήτημα παραβατικότητας ή αστυνομικής διαχείρισης. Αφορά και αντιλήψεις, αφορά και στερεότυπα και συμπεριφορές που διαμορφώνονται μέσα στην κοινωνία και συχνά περνούν από γενιά σε γενιά και οι αριθμοί δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Η πραγματική όμως πρόκληση βρίσκεται στο να μειωθούν, ώστε λιγότεροι άνθρωποι να χρειάζεται να ζουν καθημερινά με το φόβο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

η Ευρώπη γερνά. Και μαζί της αλλάζουν σταδιακά και πολλές από τις συζητήσεις που αφορούν την καθημερινότητα. Μια από αυτές αφορά την οδήγηση και το πώς οι κοινωνίες θα ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανεξαρτησία των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων και στην οδική ασφάλεια. Σήμερα ούτε στην Ελλάδα ούτε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένα συγκεκριμένο ηλικιακό όριο που να αφαιρεί αυτόματα από κάποιον το δικαίωμα να οδηγεί. Η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στην πραγματική ικανότητα του οδηγού να βρίσκεται με ασφάλεια πίσω από το τιμόνι. Για πολλούς ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, το αυτοκίνητο παραμένει συνδεδεμένο με την ανεξαρτησία τους, τους επιτρέπει να μετακινούνται μόνοι τους, να επισκέπτονται την οικογένειά τους, να πηγαίνουν στο γιατρό ή να διατηρούν μια ενεργή καθημερινότητα χωρίς να εξαρτώνται από άλλους. Ταυτόχρονα όμως, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι με την πάροδο των χρόνων μπορεί να επηρεαστούν δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή οδήγηση, όπως είναι η επιόραση, τα αντανακλαστικά, η ταχύτητα αντίδρασης και η ικανότητα αντιμετώπισης μιας απρόβλεπτης κατάστασης στον δρόμο. Γι' αυτό και σε ολόκληρη την Ευρώπη εξετάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, συζητείται η καθιέρωση υποχρεωτικών τεστ οπτικής οξύτητας για οδηγούς άνω των 70 ετών, τα οποία θα επαναλαμβάνονται ανά τριετία. Στην Ισπανία, οι άδειες οδήγησης ανανεώνονται ήδη συχνότερα στις μεγαλύτερες ηλικίες και συνοδεύονται από τακτικούς ιατρικούς ελέγχους, ενώ και στη Γερμανία η έμφαση δίνεται περισσότερο στην αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας και λιγότερο στην ύπαρξη ενός αυστηρού ηλικιακού ορίου. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξετάζεται η δυνατότητα τα κράτη-μέλη να μειώνουν τη διάρκεια ισχύως των αδειών οδήγησης μετά τα 65 χρόνια, ζητώντας συχνότερους ελέγχους ανάλογα με την πολιτική που θα επιλέξει κάθε χώρα. Ο στόχος δεν είναι να αποκλειστούν οι ηλικιωμένοι από την οδηγία, η ταχύτητα αντίδρασης και η ικανότητα αντιμετώπισης μιας απρόβλεπτης κατάστασης στον δρόμο. Γι' αυτό και σε ολόκληρη την Ευρώπη εξετάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, συζητείται η καθιέρωση υποχρεωτικών τεστ οπτικής οξύτητας για οδηγούς άνω των 70 ετών, τα οποία θα επαναλαμβάνονται ανά τριετία. Στην Ισπανία, οι άδειες οδήγησης ανανεώνονται ήδη συχνότερα στις μεγαλύτερες ηλικίες και συνοδεύονται από τακτικούς ιατρικούς ελέγχους, ενώ και στη Γερμανία η έμφαση δίνεται περισσότερο στην αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας και λιγότερο στην ύπαρξη ενός αυστηρού ηλικιακού ορίου. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξετάζεται η δυνατότητα τα κράτη-μέλη να μειώνουν τη διάρκεια ισχύως των αδειών οδήγησης μετά τα 65 χρόνια, ζητώντας συχνότερους ελέγχους ανάλογα με την πολιτική που θα επιλέξει κάθε χώρα. Ο στόχος δεν είναι να αποκλειστούν οι ηλικιωμένοι από την οδήγηση, είναι να διασφαλιστεί ότι όσοι βρίσκονται πίσω από το τιμόνι διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να κινούνται με ασφάλεια. Γιατί στους δρόμους η ελευθερία της μετακίνησης και η ασφάλεια πρέπει πάντα να πηγαίνουν μαζί.

Ενώ η συζήτηση στην Ευρώπη λοιπόν επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στους οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας και στους ελέγχους που απαιτούνται για να παραμένουν ασφαλείς στο τιμόνι, έρχεται και μια νέα έρευνα να δείξει ότι οι προκλήσεις δεν βρίσκονται μόνο στις μεγαλύτερες γενιές. Αντίθετα, ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα φαίνεται να εντοπίζεται και στους νεότερους οδηγούς, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με το κινητό τηλέφωνο στο χέρι. Η τεχνολογία έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας σε τέτοιο βαθμό ώστε για πολλούς ανθρώπους το κινητό τηλέφωνο να αποτελεί σχεδόν προέκταση του χεριού τους. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αυτή η συνήθεια ακολουθεί τον οδηγό και πίσω από το τιμόνι. Μια μεγάλη λοιπόν ευρωπαϊκή έρευνα εκπέμπει προειδοποιητικό σήμα για τη συμπεριφορά των νεότερων ηλικιών στο δρόμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν 9 στους 10 νέους οδηγούς χρησιμοποιούν το κινητό τους ή προγραμματίζουν το σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούν. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι σχεδόν οι μισοί παραδέχονται πως διαβάζουν ή στέλνουν μηνύματα ενώ βρίσκονται σε κίνηση. Η εικόνα στην Ελλάδα παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Έλληνες οδηγοί εμφανίζονται συχνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε αρκετές επικίνδυνες συμπεριφορές, χρήση κινητού, οδήγηση υπό έντονη κόπωση αλλά και παραμέληση βασικών κανόνων ασφαλείας καταγράφονται σε ποσοστά που προκαλούν προβληματισμό. Και εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη αλλαγή των τελευταίων χρόνων. Παλιότερα η απόσπαση προσοχής προερχόταν από το ραδιόφωνο, από μια συζήτηση με τον συνοδηγό ή την κίνηση στο δρόμο. Σήμερα ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της προσοχής του οδηγού βρίσκεται στην τσέπη του. Ένα μήνυμα, μια ειδοποίηση, μια γρήγορη ματιά στην οθόνη, μόνο που στο δρόμο λίγα δευτερόλεπτα αρκούν για να μετατραπεί.

αγαπούν σε δεκάδες μέτρα οδήγησης χωρίς πραγματική προσοχή. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο τους νέους, αφορά όλους μας, γιατί όσο εξελίσσονται τα αυτοκίνητα, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η πιο βασική προϋπόθεση της ασφαλούς οδήγησης, να παραμένει ο οδηγός συγκεντρωμένος στον δρόμο.

Για χρόνια ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει χτίσει ένα πολιτικό αφήγημα που παρουσιάζει τη Ρωσία ως αντίβαρο στη Δύση. Ένα αφήγημα που συχνά συνοδεύεται από σκληρή κριτική απέναντι στις δυτικές κοινωνίες, τις αξίες και το τρόπο ζωής τους. Μια νέα δημοσιογραφική έρευνα έρχεται τώρα να φωτίσει μια λιγότερο γνωστή πλευρά της προσωπικής του ζωής. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που δημοσίευσε η ερευνητική ομάδα Συστέμα, η οποία συνδέεται με το Radio Free Europe, η δύο μικρή γη που φέρεται να έχει αποκτήσει ο Ρώσος πρόεδρος με την πρώην Ολυμπιονίκη Αλίνα Καμπάεβα μεγαλώνουν με την φροντίδα δεκάδων ξένων κουβερνάντων, δασκάλων και φροντιστών. Ανάμεσά τους βρίσκονται εργαζόμενοι από τη Βρετανία, από τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι αμείβονται με μισθούς που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την έρευνα, φτάνουν ακόμη και τα 7.000 ευρώ το μήνα. Η ίδια έρευνα περιγράφει ένα περιβάλλον εξαιρετικά αυστηρών κανόνων. Οι εργαζόμενοι φέρεται να υπόκεινται σε περιορισμούς μετακινήσεων, να συντάσσουν καθημερινές αναφορές για τα παιδιά και να αποφεύγουν συγκεκριμένα θέματα συζήτησης, όπως ζητήματα φύλου ή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Το ενδιαφέρον όμως δεν βρίσκεται μόνο στις λεπτομέρειες της καθημερινότητας μιας ισχυρής οικογένειας, βρίσκεται στην αντίφαση που αναδεικνύει η υπόθεση. Απ' τη μια πλευρά, η δημόσια εικόνα μιας Ρωσίας που προβάλλεται ως ιδεολογικό αντίπαλο δέος της Δύσης, από την άλλη, η επιλογή δυτικών εκπαιδευτικών προτύπων, ξένων δασκάλων και διεθνών επιρροών για την ανατροφή των παιδιών της ίδιας της πολιτικής ελίτ. Πολλοί από αυτούς τους εκπαιδευτικούς προέρχονται μάλιστα από χώρες τις οποίες η ρωσική ηγεσία συχνά παρουσιάζει ως πολιτικούς και ιδεολογικούς αντιπάλους. Η έρευνα δεν αλλάζει βέβαια τις διεθνείς ισορροπίες, δείχνει όμως κάτι που επαναλαμβάνεται συχνά στην ιστορία, ότι πίσω από τις δημόσιες πολιτικές συγκρούσεις και τη σκληρή ρητορική, η πραγματική ζωή είναι συνήθως πολύ πιο σύνθετη από τα συνθήματα και τις αντιπαραθέσεις που βλέπουμε στην επιφάνεια.

0: Καλημέρες, να στείλουμε σε όσους βρίσκεστε εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα στην Χριστίνα, εδώ από τη γειτονιά μας στο Νεοφάλιρο. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη που μας στέλνει τη δική του από την Λιλιούπολη. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και να σας θυμίσουμε πως το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, το Καλλιμάρμαρο Στάδιο θα γεμίσει με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, με την πολιτική ιδεολογία, την ποίηση αλλά και την ιστορία αυτού του τόπου.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή στον πυρετό του Μοντιάλ για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΑΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας 37χρονος Παλαιστίνιος στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες της αστυνομίας σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και εγκατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευση δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να έχει παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις ισοκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον κύριο Πολάκη, είπε: κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια και ακριβό σχέδιο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ανακοινώσαν τα ξημερώματα ότι κατέριψαν 2 ιρανικά ντρόουν στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν τουλάχιστον 2 δράστες. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, σε μια ώρα που η πόλη αρχίζει πλέον να ξυπνά κανονικά και η μέρα ανοίγεται μπροστά μας. Μέχρι τις 7 θα σταθούμε σε ιστορίες που δεν μετριούνται μόνο με αριθμούς ή πρωτοσέλιδα. Ιστορίες για ανθρώπους, για κοινωνικές αλλαγές, για μικρές ειδήσεις που βοηθούν να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τον κόσμο γύρω μας και τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η καθημερινότητα. Και φυσικά με μουσικές ανάσες που πιστεύουμε πως ταιριάζουν σε αυτή τη διαδρομή του κυριακάτικου πρωινού.

Και καλημέρες βεβαίως. Καλημέρα στον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια που στέλνει τη δική του εδώ στην πρωινή παρέα μας. Καλημέρα φίλε Σωτήρη. Καλημέρα στην Μαρία και τον Παύλο από την Πάτρα. Να είστε καλά. Στον φίλο τον Σπύρο από τον Βοτανικό. Καλή σας ημέρα. Στον φίλο τον Νίκο από το Μοσχάτο. Στην Βούλα από το Παγκράτη. Στην Έφη από την Ζωφριά. Στον Ευγένιο από την Νίκαια. Να στολή γερή και δυνατή. Καλή Κυριακή να έχουμε.

Στις περισσότερες χώρες τα μνημεία, οι λεωφόροι και τα δημόσια κτίρια αποκτούν το όνομα ενός ηγέτη αρκετά χρόνια μετά το τέλος της πολιτικής του διαδρομής, αφού πρώτα η ιστορία αποφασίσει πώς θα τον θυμάται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαφορετική συζήτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δημιουργηθεί ένας πεζόδρομος που θα φέρει το όνομά του δίπλα στο μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν, ενός από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ουάσιγκτον. Ο δρόμος θα συνδέει το μνημείο με τον ποταμό Πόταμοκ και σύμφωνα με τον ίδιο θα ονομαστεί πεζόδρομος Τραμπ. Η πρόταση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά από μια άλλη συζήτηση που προκάλεσε αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, την πρόταση να εμφανιστεί το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου σε ένα νέο χαρτονόμισμα των $250. Και στις δύο περιπτώσεις η ουσία δεν βρίσκεται τόσο στο ίδιο το έργο ή στο χαρτονόμισμα, βρίσκεται στο ερώτημα για το πότε και με ποιον τρόπο ένας πολιτικός ηγέτης περνά από την καθημερινή πολιτική στην ιστορική μνήμη. Η αμερικανική πολιτική παράδοση υπήρξε διαχρονικά ιδιαίτερα προσεκτική σε τέτοια ζητήματα. Τα αμερικανικά χαρτονομίσματα απεικονίζουν ιστορικές προσωπικότητες που έχουν φύγει από τη ζωή εδώ και δεκαετίες ή ακόμη και αιώνες, ενώ η ονομασία δημόσιων κτηρίων, δρόμων και μνημείων συνήθως γίνεται αφού περάσει αρκετός χρόνος και καταλαγιάσουν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις της εποχής τους. Την ίδια στιγμή μάλιστα, στο ίδιο πλαίσιο, αμερικανικό δικαστήριο έκρινε παράνομη την απόφαση να προσθεθεί το όνομα του Τραμπ στο κέντρο παραστατικών τεχνών Kennedy, υπενθυμίζοντας ότι ορισμένα ιστορικά σύμβολα προστατεύονται από ειδική νομοθεσία. Η συζήτηση που ανοίγει ξεπερνά φυσικά το πρόσωπο του σημερινού Προέδρου, αφορά και τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες επιλέγουν ποια πρόσωπα θα τιμήσουν δημόσια και πότε. Δεν τυχαίο ότι πολλές από τις πιο γνωστές λεωφόρους, βιβλιοθήκες, γέφυρες και δημόσιες εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών πήραν το όνομα Προέδρων αρκετά χρόνια μετά την αποχώρησή τους από την εξουσία. Η απόσταση από τα γεγονότα θεωρείται συχνά απαραίτητη ώστε μια κοινωνία να αξιολογήσει πιο ψύχρεμα την πολιτική τους κληρονομιά. Γιατί η ιστορία γράφεται πάντα στο παρόν, η δημόσια μνήμη όμως χρειάζεται συνήθως χρόνο πριν αποφασίσει ποια ονόματα θα χαραχθούν οριστικά πάνω στα μνημεία και στους δρόμους μιας χώρας.

Έβερεστ είναι για πολλούς το σύμβολο της ανθρώπινης υπέρβασης, η υψηλότερη κορυφή της γης. Ένας τόπος που συνδέθηκε με την περιπέτεια, με την εξερεύνηση και το όνειρο να φτάσει κανείς όσο πιο κοντά γίνεται στον ουρανό. Τα τελευταία χρόνια όμως το ψηλότερο βουνό του πλανήτη συνδέεται όλο και περισσότερο με ένα πολύ διαφορετικό πρόβλημα. Τα σκουπίδια. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση δίνουν και οι εικόνες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες από τις πλαγιές του βουνού, οι οποίες υπενθυμίζουν μια λιγότερο γνωστή πλευρά του Έβερεστ. Σε υψόμετρο 8.849 μέτρων, εκεί όπου χιλιάδες ορειβάτες από όλο τον κόσμο ονειρεύονται να φτάσουν έστω μια φορά στη ζωή τους, παραμένουν εγκαταλελειμμένες φιάλες οξυγόνου, σκηνές, σχοινιά και κάθε είδους εξοπλισμός που συσσωρεύτηκε επί δεκαετίες. Κάθε άνοιξη χιλιάδες ορειβάτες, οδηγοί και μέλη αποστολών ανεβαίνουν στις πλαγιές του Έβερεστ. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα οι εικόνες με τις μεγάλες ουρές αναρριχητών κοντά στην κορυφή έχουν κάνει πολλές φορές το γύρο του κόσμου, αναδεικνύοντας ένα ακόμη ζήτημα, τον κορεσμό του βουνού. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών, τόσο αυξάνεται και η πίεση που δέχεται ένα από τα πιο ευαίσθητα φυσικά περιβάλλοντα του πλανήτη. Μαζί τους ανεβαίνουν βεβαίως φιάλες οξυγόνου, οι σχοινές, τα σκοινιά, τα πλαστικά υλικά και κάθε είδους εξοπλισμός, και ένα μεγάλο μέρος από αυτά παραμένει εκεί. Οι αρχές του Νεπάλ εκτιμούν ότι επί δεκαετίες συσσωρεύτηκαν στις πλαγιές του βουνού δεκάδες τόνοι απορριμμάτων. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια οργάνωνονται μεγάλες επιχειρήσεις καθαρισμού, κατά τις οποίες εθελοντές, στρατιώτες και επαγγελματίες ορειβάτες κατεβάζουν από το βουνό τόνους αποβλήτων που είχαν εγκαταλειφθεί σε μεγάλα υψόμετρα. Οι αποστολές καθαρισμού έχουν γίνει πλέον σχεδόν μόνιμο κομμάτι της ορειβατικής περίοδου. Ομάδες που ανεβαίνουν στο βουνό δεν μεταφέρουν μόνο προμήθειες και εξοπλισμό, κατεβάζουν επίσης παλιό υλικό και απορρίμματα που εγκαταλείφθηκαν από προηγούμενες αποστολές, μια προσπάθεια να περιοριστεί αυτή η επιβάρυνση που έχει συσσωρευτεί με τα χρόνια. Το παράδοξο είναι προφανές. Ένας από τους πιο απομονωμένους τόπους της γης αντιμετωπίζει πρόβλημα που συνήθως συνδέεται με τις μεγάλες πόλεις. Και αυτή μάλλον είναι η ουσία της ιστορίας, ότι ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία του πλανήτη η ανθρώπινη παρουσία αφήνει το αρνητικό αποτύπωμά της. Το Έβερεστ εξακολουθεί να συμβολίζει την κατάκτηση του ακατόρθωτου, ταυτόχρονα όμως υπενθυμίζει για κάτι ακόμη, ότι η πρόοδος δεν μετριέται μόνο με το πόσο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε, μετριέται και με το τι αφήνουμε πίσω μας όταν επιστρέφουμε.

Σε πολλές πόλεις του κόσμου το πρόβλημα δεν είναι πια πώς θα προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες, είναι πώς θα μπορέσουν να ζήσουν μαζί τους. Κάτι τέτοιο φαίνεται να απασχολεί πλέον και την Ιαπωνία. Στη διάσημη συνοικία Σιμπούγια του Τόκιο, μια από τις πιο πολυσύχναστες γειτονιές της χώρας, όσοι πετούν σκουπίδια στο δρόμο θα πληρώνουν πλέον πρόστιμο περίπου 12 ευρώ, το οποίο μάλιστα θα εισπράτεται επί τόπου. Η Σιμπούγια είναι γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο, μπορεί να έχετε δει και εικόνες, για την διάβαση όπου χιλιάδες άνθρωποι διασχίζουν ταυτόχρονα τον δρόμο, δημιουργώντας μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της σύγχρονης Ιαπωνίας. Τα τελευταία χρόνια όμως η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διαφορετική πρόκληση, τον υπερτουρισμό. Μόνο πέρυσι η Ιαπωνία υποδέχθηκε περισσότερους από 42 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμό ρεκόρ για τη χώρα. Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι αυξάνονται τα περιστατικά εγκατάλειψης απορριμμάτων στους δρόμους, αλλά και η δημόσια κατανάλωση αλκοόλ σε περιοχές που μέχρι πριν από λίγα χρόνια λειτουργούσαν με πολύ εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς. Το παράδοξο είναι ότι η Ιαπωνία παραμένει μια από τις καθαρότερες χώρες στον κόσμο, παρότι διαθέτει ελάχιστους δημόσιους κάδους απορριμμάτων. Εκεί λειτουργεί η κουλτούρα της προσωπικής ευθύνης. Είναι τόσο ισχυρή ώστε οι περισσότεροι πολίτες συνηθίζουν να μεταφέρουν τα απορρίμματά τους μέχρι να βρουν το κατάλληλο σημείο για να τα πετάξουν. Η Σιμπούγια επιχειρεί τώρα να προστατεύσει αυτή την καθημερινότητα, γιατί πίσω από το πρόστιμο των 12 ευρώ βρίσκεται και ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα. Πώς διατηρεί μια πόλη τον χαρακτήρα της όταν εκατομμύρια άνθρωποι περνούν κάθε χρόνο από τους δρόμους της? Και πώς ισορροπεί ανάμεσα στη φιλοξενία αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της?

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Τη συναντάμε στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο, στα κινητά τηλέφωνα, στις μεταφράσεις, στις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Σήμερα όμως οι επιστήμονες συζητούν κάτι πολύ πιο σύνθετο. Τι θα συμβεί αν μια μέρα η τεχνητή νοημοσύνη αρχίσει να σχεδιάζει την επόμενη γενιά της τεχνητής νοημοσύνης. Το ερώτημα δεν ανήκει πλέον αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι ένα βασικό συστατικό ενός πειραματικού εμβολίου σχεδιάστηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και πέρασε στις πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Στόχος των ερευνητών, η ανάπτυξη εμβολίων που θα μπορούν να προσφέρουν προστασία όχι μόνο απέναντι σε μια συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά απέναντι σε ολόκληρες κατηγορίες ιών και πιθανές μελλοντικές πανδημίες. Και την ίδια στιγμή, εταιρείες που πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών παραδέχονται ότι χρησιμοποιούν ήδη συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσουν στον σχεδιασμό των επόμενων πιο προηγμένων συστημάτων. Με απλά λόγια, οι μηχανές αρχίζουν να βοηθούν στη δημιουργία των μηχανών που θα ακολουθήσουν. Για αρκετούς επιστήμονες αυτό αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία. Σκεφτείτε ότι μπορεί να επιταχύνει την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ασθενειών, να οδηγήσει σε επιστημονικές εξελίξεις που μέχρι σήμερα απαιτούσαν δεκάδες ή απίστευτα χρόνια έρευνας. Άλλοι όμως προειδοποιούν ότι όσο οι μηχανές γίνονται ικανότερες να βελτιώσουν τον εαυτό τους, τόσο δυσκολότερο γίνεται να προβλέψει κανείς πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η διαδικασία. Με απλά λόγια, αν ένα σύστημα μπορεί να δημιουργήσει ένα καλύτερο σύστημα και εκείνο με τη σειρά του ένα ακόμη καλύτερο, τότε κάθε νέα γενιά θα εξελίσσεται ταχύτερα από την προηγούμενη. Κάποιοι ερευνητές περιγράφουν αυτό το ενδεχόμενο σε ένα άλμα που θα μπορούσε να αλλάξει την επιστήμη, την οικονομία, την καθημερινότητα, όσο λίγες τεχνολογίες στην ανθρώπινη ιστορία. Άλλοι θεωρούν ότι πριν φτάσουμε εκεί πρέπει να απαντηθούν τα δύσκολα ερωτήματα για τα όρια, τον έλεγχο και την ευθύνη. Η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα έχει πλέον αλλάξει. Δεν αφορά μόνο το τι μπορεί να κάνει για μας, αφορά και το πού μπορεί να φτάσει.

δημιουργίες στην ανθρώπινη ιστορία. Άλλοι θεωρούν ότι πριν φτάσουμε εκεί πρέπει να απαντηθούν τα δύσκολα ερωτήματα για τα όρια, τον έλεγχο και την ευθύνη. Η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα έχει πλέον αλλάξει. Δεν αφορά μόνο το τι μπορεί να κάνει για μας, αφορά και το πού μπορεί να φτάσει.

Κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης εδώ στον Sky 100,3. Η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ολοκληρώνεται σήμερα και το καλοκαίρι αρχίζει να παίρνει όλο ένα και περισσότερο τη θέση του στην καθημερινότητά μας. Οι ειδήσεις θα συνεχίσουν να τρέχουν, οι εξελίξεις να διαμορφώνουν την επόμενη μέρα και εμείς θα είμαστε εδώ και την επόμενη Κυριακή πρώτα Θεός για να τις παρακολουθήσουμε μαζί. Ευχαριστούμε που περάσατε αυτό το κυριακάτικο πρωινό μαζί μας με ενημέρωση, μουσικές και μικρές παύσεις μέσα στο θόρυβο της εβδομάδας. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, χρόνο για ξεκούραση, για ανθρώπους που αγαπάτε και για όσα συχνά αφήνουμε στην άκρη μέσα στη βιασύνη των ημερών. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

0: Όμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
0: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Τέσσερις τροχή. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Σ' ακολουθώ.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ένας 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικολαό Κρήτης ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του 37χρονου και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς και συγκεκριμένα σε βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Πατήσια που έμενε στην Αθήνα και το είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Είχε μεταβεί στην Κρήτη πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευση δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά που δεν τα είχε πάντως παραλάβει ακόμα με σκοπό την κατασκευή μιας βόμβας. Οι αρχές εκτιμούν ότι μαζί με δύο άτομα από την Κύπρο ετοιμάζαν επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Να σημειωθεί πως στην Ελλάδα είχε έλθει πριν από ένα χρόνο από τη Γάζα και είχε λάβει άσυλο. Ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες διαπίστωσαν οι αρχές ότι ήταν μέλος της Χαμάς και είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις κομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει σήμερα 100 ημέρες, η εκεχηρία παραμένει έθραυστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι δυνάμεις της κατέριψαν 2 Ιρανικά ντρόνς που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι, ωστόσο δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν τουλάχιστον 2 δράστες που άνοιξαν πυρ. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Οι δράστες αναζητούνται. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας, λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα και αγωναδρόμου. Οι αγωνές θα κινούν και θα τερματίζουν στην πλατεία Συντάγματος μέσω των οδών Φιλελλήνων, Λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας, Λεωφόρο Βασιλής Σόλγας, Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημία Σύνα και Πανεπιστημίου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν και κάθετες οδούς.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση ανεβαίνουν οι τόνοι εν ώψη του τρίτου τελικού της Basket League. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο, επικαλούμενοι και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Από την πλευρά του Παναθηναϊκός κατήγγειλε τους Γιώργο Μπαρτζόκα και Νίκο Λεπενιώτη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η ανοχή πρέπει να τελειώσει. Στην απόκτηση του Τζέι Λίντελ προχώρησε ο Άρης. Ο 26χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στο NBA με τους Brooklyn Nets. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο είναι Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τον τύπο της Ισπανίας, οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Μαγιόρκα. Επισημοποιήθηκε η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, εκδόθηκε βίζα σε όλους τους Ιρανούς διεθνείς. Η Μιραντρέβα ήταν η μεγάλη νικήτρια του Ρολάν Γκαρός. Η 19χρονη Ρωσίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Μάγια Χβαλίνσκα και κατέκτησε τον πρώτο Grand Slam τίτλο στην καριέρα της. Ο Κίμι Αντωνέλη θα ξεκινήσει από την pole position στο σημερινό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες είναι πιθανό να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα τους. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπντουλάη στη μουσογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyreader.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη καλοκαιρινή παρέα με βεβαίως κύριε Γιάννη εννοείται ποδηλατάδα στο κέντρο της Αθήνας 8 με 12 στην πλατεία Συντάγματος.
0: Εντάξει, καλά, Κυριακή, πότε θα το κάνεις, Γιώργο?
1: Μια
0: μέρα έχουμε κι εμείς να γυμναστούμε.
1: Μα και την προηγούμενη δεν είχε.
0: Την προηγούμενη ήταν εδώ κάτω, παραλία.
1: Και την προηγούμενη πάλι δεν είχε.
0: Το διεθνή ποδηλατικό. Πολύ ποδήλατο, έχει γίνει η ζωή μας ποδήλατο. Εν τω μεταξύ.
1: Ναι, πάμε να κάνουμε ποδήλατο.
0: Ναι. Θα σου πω την εμπειρία τη δική μου, φεύγοντας την προηγούμενη Κυριακή το μεσημέρι, μόλις τελειώσαμε, για χωριό.
1: Oh.
0: Έχω μπει Αττική Οδό από περιφερειακή Ημιτού και είναι πίτα, πίτα όμως. Από τον κόμβο της Εθνικής με κατεύθυνση προς αεροδρόμιο. Για αυτούς πηγαίνουν από τις παραλίες τις άλλες, προς την κάτω.
1: Ναι, για να γλιτώσουν την παραλία εκεί, λες τώρα.
0: Ναι.
1: Και φεύγαν
0: και
1: να πάνε.
0: Από Ανατολική Αττική. Ναι, παραλίες ναι. Ανατολική Αττική. Ναι. Όταν σου λέω πίτα-πίτα, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα είναι αυτό. Με είχε πιάσει σύγκριση. Λέω, Χριστέ μου, λέω, τι κάνουν αυτοί. Πού πάνε όλοι. Δηλαδή, τι ώρα θα φτάσουν. Πάζε, παιδί μου, να περάσει λίγο καλά, να διασκεδάσει. Αυτοί 2 ώρες στο νερό, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει λιγότερο. Βγαίνω κι εγώ Εθνική για να πάω προς τα πάνω, προς Λαμία μεριά. Άλλη κίνηση. Λέω ρε παιδιά, τι έχει γίνει σήμερα. Συγγνώμη δηλαδή. Η κίνηση για την έξοδο από Αθήνα έσπασε στη διασταύρωση με τη Χαλκίδα. Και λέω, φαντάσου τώρα πόσος κόσμος βγαίνει την Κυριακή για μπάνιο, το Σαββατοκύριακο γενικότερα, αλλά ειδικότερα την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Και τι επιλογές έχει, δηλαδή γιατί έχεις διάφορες επιλογές. Δεν είναι ότι θα πας μόνο εδώ από Άλυμο και πέρα. Είναι ότι θα πας και Ανατολική Αττική.
1: Προφανώς, ναι.
0: Θα πας και λίγο Χαλκίδα, μπορεί να πάει κάποιος Οροπό από εκεί. Κατάλαβες τώρα.
1: Έχει διάφορα, ναι.
0: Αλλά είμαστε τόσο πολύ πια που γίνεται ο κακός χαμός. Δηλαδή λες τι ώρα, λες εσύ να πάω να κάνω ένα μπάνιο την Κυριακή. Τι ώρα πρέπει να ξεκινήσει 7 η ώρα.
1: Τώρα θα ξεκινήσει. Αλλιώς
0: δεν πας.
1: Ή μία το μεσημέρι. Μία μισή. Δύο.
0: Με ζέστη.
1: Άμα δεν θες να φας κίνηση, αλλιώς από τις 8 μέχρι από τις 9 μέχρι και τη μία το μεσημέρι είναι γεμάτος ο δρόμος.
0: Ναι,
1: και ανάβεις μεταξύ, να το πούμε εγώ, γεμίζει.
0: Καλά, τώρα είναι νωρίς, αλλά γύρω στις 9 θα δεις στις τάσεις του τραμ και των λεωφορείων.
1: Τα πιτσίρικα.
0: Τα πιτσίρικα. Εκεί να δεις τι
1: γίνεται.
0: Άλλος κακός χαμός εκεί.
1: Ομάδες.
0: Ναι.
1: Στα πάνε κατά ομάδες.
0: Εν τω μεταξύ,
1: μαζεύονται και δώστου.
0: Σπανέ το τραμ εδώ βολεύει πάρα πολύ. Εδώ μπροστά από εμάς. Για μπάνιο. Το καβαλάς, κάνεις όση ώρα κάνει, δεν σε νοιάζει.
1: Φτάνεις Άλυμο, κατεβαίνεις.
0: Μια ευθεία είναι. Πας και να στο μπανάκι σου, αρκεί να βρεις θέση βέβαια, γιατί γίνεται ο κακός χαμός.
1: Αρκεί να μην πας στο Σύνταγμα μέχρι τις 12 σήμερα.
0: Ναι, άμα κλείσουν όμως το κέντρο.
1: Θα το κλείσουν, μα θα κλείσουν κεντρικούς δρόμους, αυτό σου λέω.
0: Εμείς θα την πατήσουμε.
1: Βασιλή Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλείος Γεωργίου Β, Φιλελλήνων, Πλατεία Συντάγματος, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας.
0: Υπέροχα.
1: Και σούπα και μου πες, μέχρι τις 12 όλα αυτά, έτσι.
0: Οι αγώνες πότε σταματάνε, για να ξεκινήσουν τα πανηγύρια, γι' αυτό δηλαδή.
1: Τι αγώνες τώρα του δρόμου,
0: όλα αυτά, ναι. Έχει και άλλους αγώνες. Όχι.
1: Κάτι θα γίνεται τώρα, εντάξει, δεν το έχουμε ενημερωθεί ακόμα για την άλλη Κυριακή. Προφανώς κάποιος δρόμος θα κλείσει. Εδώ το έχουμε, παίρνουμε μια άδεια από το Δήμο Αθηναίων, τον κλείνουμε το δρόμο τελείως. Δεν κάνουμε και εμείς ένα, ας πούμε, μια εκδήλωση, κάτι, να κλείσουμε κάποιους δρόμους και τουλάχιστον να ικανοποιήσουμε και τα ταπεινότερα αισθήματά μας. Να πούμε ότι το κλείσαμε κι εμείς.
0: Εγώ θέλω να κλείσω τη γειτονιά μου. Μπορώ.
1: Εσένα σε κλείσαν στη γειτονιά σου.
0: Αλλά εμένα με κλείσαν, εντάξει.
1: Σήμερα τι έγινε, το βάλε άλλο μέσα στο πάρκινγκ.
0: Το βάλε, τι να κάνει ο άνθρωπος, ήρθε 3 ώρα το πρωί. Αυτό τον βόλευε, αυτό έκανε. Τι να του πω εγώ τώρα, εντάξει. Τσακώνεσαι πρωί-πρωί.
1: Πάει ο άλλος και βάζει το αυτοκίνητο μέσα στο πάρκινγκ του. Ξυπνάει ο Πιταράς να κατέβει να έρθει στη δουλειά. Πώς θα βγει.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Και τι έκανε, εγώ δεν κατάλαβα τι έκανε. Άρχισε και
0: παράγει. Έκανα κάτι μανούβερση και αλλά δεν τα κατάφερα. Ήτανε...
1: Και τι πήρε στο μηχανάκι.
0: Όχι.
1: Αλλά.
0: Χτύπησα να χτυπάω κουδούνια. Τι να κάνω.
1: Σε όλη την πολυκατοικία.
0: Το πρώτο που χτύπησα ήμουν και τυχερός.
1: Α, καλά. Το κλείσε το πάρκινγκ και έφυγε.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ωραία.
0: Πρέπει να είμαστε μια οικογένεια, όπου και αν είμαστε. Να βλέπεις με συμπόνια τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Εντάξει, την επόμενη φορά.
1: Είσαι πολύ ωραίος, ρε Γιάννη. Είσαι πολύ ωραίος. Πολύ λεβέντης.
0: Όχι, απλά με πιάσει τον ύπνο. Δεν είχα ξυπνήσει τα άγρια. Περισσότερο για σένα αγχώθηκα, να σου πω την αλήθεια. Λέω τώρα την πατήσαμε, δεν προλαβώ.
1: Εντάξει, πάλι
0: να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει. Τώρα όλα καλά.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντως που κλείνουν δρόμο, που γίνονται πράγματα και αυτά, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να μετέχεις σε μια κομματική συνεδρίαση, γιατί πας από το πρωί σε ένα ξενοδοχείο, κλείνεσαι και βγαίνεις αργά το βράδυ και παίρνεις αποφάσεις, ναι, για το μέλλον σου.
1: Ναι.
0: Εχθές μαζευτήκαν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα είδα.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δύο ομάδες. Η ομάδα του Προέδρου, του Φάμελου.
1: Μάλιστα.
0: Και η άλλη ομάδα. Του Πολάκη, του Ισδούρου, ναι, του Παπά κτλ.
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν το μεγάλο δίλημα το οποίο έπρεπε να αποφασίσουν? Κατεβαίνει ο Φάμελος και λέει: παιδιά, συμπόρευση με Τσίπρα. Καθαρά.
1: Ναι, τώρα αυτό, επειδή το λες, συμπόρευση, υπό ποια έννοια συμπόρευση?
0: Συμπόρευση, Γιώργο.
1: Δηλαδή, τι, κατεβαίνουμε αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, παίρνουμε ένα εκλογικό ποσοστό και στη συνέχεια.
0: Θα το βρούνε τον τρόπο.
1: Γιατί
0: το
1: υπάρχει ένα μπέρδεμα εκεί.
0: Κανένα μπέρδεμα. Να σου πω αυτά εδώ πέρα, μην κολλάς τους τίτλους.
1: Το Σεπτέμβριο, λέει, θα αποφασίσει.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτό. Άπαξ και έχει πάρθει απόφαση, είναι όλα τελειωμένα.
1: Ναι.
0: Μην στέκεσαι στους τίτλους τώρα.
1: Εγώ δεν στέκομαι στους τίτλους.
0: Και στις λεζάντες.
1: Αλλά αναρωτιέμαι, να κατέβεις αυτόνομα και να συμπορευτείς στη συνέχεια, τι ποσοστό θα πάρεις αν έχεις ανακοινώσει εκ των προτέρων ότι θα συμπορευτώ? Να διαλυθείς και να πας? Αφού σου λέω άλλος ότι εγώ δεν θέλω, ξέρω εγώ, συντονισμένες ομάδες πολιτικές και κινήσεις.
0: Ωραία, πάμε ανάποδα λοιπόν. Εσύ τι πιστεύεις, ότι εδώ και καιρό δεν υπάρχουν στελέχη που μιλάνε με τον Τσίπρα?
1: Καλά τώρα, αυτονόητο.
0: Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
1: Αυτονόητο.
0: Απλά προσπαθούν να το κάνουν λίγο πιο, έτσι, κομιλφό, να μην φανεί τόσο άγαρμο.
1: Τους τη βγήκε ο Κασελάκης.
0: Ο Κασελάκης
1: τους είπε, εγώ θα είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, μπήκε στο Facebook και έκανε ανακοίνωση. Λέει, τι είναι αυτά που κάνετε εσείς εκεί, εγώ θα είμαι.
0: Λοιπόν, άκου το Φάμελο, για να μετά έχουμε και τους άλλους να ακούσουμε.
2: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
0: Έχεις ένα ακόμα. Δημιουργείται ένα άλλο. Και ξαφνικά, αντί να αγαπάς το δικό σου κόμμα, αγαπάς κάποιο άλλο κόμμα. Και λες, εγώ αυτό τώρα το άλλο κόμμα δεν μπορώ να το δω, ρε παιδί μου, έτσι, να το μισήσω.
1: Αγάπη.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι. Αγάπη μόνο.
0: Δηλαδή νιώθω μια έλξη, μια αγάπη.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή κουβαλάω πίσω μου και ένα αφημί και κάτι κρατικές επιχορηγήσεις.
1: Τώρα το ζήτημα είναι το αφημί, γιατί το έχεις ξαναπεί αυτό.
0: Με κέφι.
1: Με κέφι, το αφημί και οι επιχορηγήσεις.
0: Όλος ο καυγάς το Σεπτέμβρη θα γίνει γι' αυτό. Εδώ είσαι και εδώ είμαι. Και τα λεφτά. Και την κρατική χρηματοδότηση. Και το κτίριο. Το κτίριο
1: γιατί
0: το είναι
1: δεν
0: ιδιόκτητο.
1: Δίνει το κτίριο στην Ελλάς?
0: Δεν το θέλει, παιδί μου, ο Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει κάνει ολόκληρο ριμπράντ. Δεν θέλει να έχει καμία διασύνδεση με το παρελθόν. Καμία. Ούτε κτηριακά, ούτε. Καλά, χρηματικά δεν ξέρω. Ούτε στελεχειακά. Εδώ...
1: Αυτό το κτίριο στην Κουμουνδούρα ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστά.
0: Ναι, κανονικά.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στους ψηφοφόρους του.
0: Ποιους ψηφοφόρους?
1: Ή στα στελέχη του, εν πάση
0: περιπτώσει. Ποιοι είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αυτοί που θα ψηφίσουν Ελλάς.
0: Ναι, γιατί αυτό που φάνηκε είναι ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν Τσίπρα. Αυτό φάνηκε.
1: Το κτίριο τι θα γίνει, μου εξηγείς?
0: Μουσείο.
1: Μουσείο.
0: Μουσείο διακυβέρνησης 15-19.
1: Και σε ποιον θα ανήκει?
0: Στο λαό.
1: Ναι.
0: Πού θα νίκει, Γιώργο? Στον Ντάισεμπλουμ θα νίκει. Πού θα νίκει?
1: Δηλαδή, αν πούνε πάμε με τον Τσίπρα στη στράτευση,
0: ναι,
1: και πούνε, ξέρω εγώ, ένα μέρος των στελεχών ότι εμείς δεν κρατάμε τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνουν και το κτίριο κατευθείαν. Πάμε να ενταχθούμε στο ΣΥΡΙΖΑ, πάρουμε το κτίριο. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Βρε, όλα θα τα πάρουν. Ρημαδιό θα τα κάνουν. Αλλά σου βγαίνει από την άλλη ο Πολάκης,
1: ναι,
0: σου βγαίνει η Δούρου, σου βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς, καταθέτουν μια τροπολογία,
1: σωστά,
0: ένα κείμενο,
1: σωστά,
0: στην Κεντρική Επιτροπή, ζητούν να μπει στη ψηφοφορία.
1: Ναι.
0: Δεν παίρνει την πλειοψηφία, παίρνει, λένε το 40%.
1: Λένε οι ίδιοι.
0: Λένε οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Και λέει, παιδιά, καμία κοινή κάθοδο, καμία αυτή. Αυτοτελώς ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Να μιλήσουμε και με τον Κοτζιά, να μιλήσουμε και με τη Λούκα Κατσέλη.
1: Μάλιστα.
0: Να βρούμε και κανένα δύο άλλους να μιλήσουμε. Με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς. Με όσους διακυβέρνησαν τον τόπο το 15-19. Και να έχουμε μια αυτόνομη πορεία. Αυτό σου λένε αυτοί.
1: Με την Νέα Αριστερά. Και με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς.
0: Μόλις, παιδί μου, όσοι ήμασταν 15-19, να ξαναμιλήσουμε. Γιατί τώρα δεν μιλάμε, είμαστε τσακωμένοι.
1: Ναι.
0: Να τα ξαναβρούμε. Αυτό λένε αυτοί.
1: Και
0: λοιπόν, Πολάκης.
1: Ωραία.
0: Πολάκης και Παπά βάλε μαζί.
1: Για να ακούσουμε.
3: Καλούμε και τον Τσίπρα να πάρει θέση. Σωστά. Και με βάση να δούμε αν θα προχωρήσουμε στο 15. Όχι με ατομικές πορείες. Όχι με ατομικές πορείες. Όχι με το ότι διαλυθείτε, κατεβάστε τα ακελάτε. Όχι. Αξιοπρέπεια.
4: Σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει ένα όχι στην αυτοδιάλυση, την αυτοακύρωση και ένα μεγάλο ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες.
5: Σε διαφορετική περίπτωση.
4: Είμαστε συλλογικός φορέας, συλλογικά αποφασίζουμε, συλλογικά προχωράμε.
0: Άντε βρες άκρη τώρα εσύ.
1: Δεν φαντάζομαι να έχουμε καμία διάσπαση.
0: Ακόμα. Πανηγυρίζει ο Κασελάκης, είπες,
1: Κάτσε να σου πω, εδώ έχει γράψει περίπου να το
0: πω. Δηλαδή, γίνεται την κίνηση ΣΥΡΙΖΑ και πανηγυρίζει ο Κασελάκης.
1: Ναι, σου λέει, είδατε. Που σας
0: έχει φτιάξει το δικό του κόμμα.
1: Το οποίο τι θα κάνει αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω, είδες κάτι σενάρια που κυκλοφορούσαν μέσα στη βδομάδα.
1: Κάτι είδα, για πες.
0: Ότι θα πάει να συνεργαστεί με το Πασόκ, λέγανε.
1: Ο Κασελάκης.
0: Γράφανε διάφορα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γενικώς έχει γίνει λίγο κοιμά στο πολιτικό σκηνικό.
1: Γενικώς πάμε σε παράξενα μονοπάτια, έτσι βαδίζουμε.
0: Εντάξει, έχει χάσει όλη λοιπόν, η ιστορία. Η έρμη ψηφοφόρη τη φταίει.
1: Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποφάσισαν τη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε με ανάρτησή του στα social media ο Στέφανος Κασελάκης. Αναλυτικά η ανάρτησή του. Καμία απολύτως αυτοκριτική ή ειλικρίνεια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Επιμένουν στο ατύχημα και στην περιπέτεια στον εκφυλισμό Κασελάκη, ενώ η πραγματικότητα δείχνει ότι ο τελευταίος πρόεδρος που κράτησε το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση ήταν τρεις τελείες ο Στέφανος Κασελάκης. Μάλιστα, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο τελευταίος πρόεδρος με αυτόνομα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ να είναι τρεις τελείες ο Στέφανος Κασελάκης. Είναι ντροπή η αλλίωση της λαϊκής βούλησης. Ο εκφυλισμός βγαίνει από την πραγματικότητα της ζωής και όχι από τη γυάλα που έχουν δημιουργήσει μερικοί για να δικαιολογήσουν τις αντιδημοκρατικές πρακτικές τους.
0: Υπέροχα. Μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Και τα χώνει μετά στον Πάνο Πολάκη. Στον Παύλο Πολάκη.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, Γιώργο μου. Όλα καλά θα λες.
1: Το θέμα είναι ότι γίνονται κινήσεις. Δεν θα βαρεθούμε.
0: Ναι. Και σου έρχεται και η Νέα Αριστερά. Όσοι μείνανε στη Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι φύγανε. Η Αξιόγλου παραιτήθηκε για αποβουλευτής. Οι υπόλοιποι έχουν εξαρτοποιηθεί.
1: Η Αξιόγλου γιατί παραιτήθηκε και αποβουλευτής.
0: Γιατί αυτό έκρινε η συνείδησή της. Κακοτίμιο είναι.
1: Όχι, βεβαίως είναι τίμιο. Αλλά θέλω να πω γιατί προχώρησε και σε αυτή την κίνηση. Πέραν της αποχώρησης από τη Νέα Αριστερά.
0: Αυτός κάνει εντύπωση σένα ή ότι ο Δραγασάκης, ο οποίος πήρε την έδρα, ανεξαρτοποιήθηκε την ίδια στιγμή. Δηλαδή, συγγνώμη, παιδιά. Βγαίνεις με ένα κόμμα. Δεν εκλέγεσαι. Διασπάται αυτό το κόμμα. Δημιουργείται μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Παρετείται το στέλεχος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει δημιουργηθεί. Καταλαμβάνεις την έδρα και παρετήσει γιατί εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, άιτρα χαγύρευε. Τελικά δεν ξέρεις ποιο ψηφίζεις.
1: Ο κ. Δραγασάκης τώρα με.
0: Παιδί μου, το έχεις καταλάβει.
1: Την έδρα που θα την έπαιρνε με το ΣΥΡΙΖΑ, με την Νέα Αριστερά, με τι.
0: Τι είναι, με στην Νέα
1: Αριστερά. Εκλεγμένος με το ΣΥΡΙΖΑ είναι.
0: Ναι, αλλά φύγανε οι άνθρωποι.
1: Ναι. Φύγανε οι άνθρωποι, αλλά δεν ήταν εκλεγμένος με την Νέα Αριστερά.
0: Κάτσε για εκλογέ που έρχονται. Ναι, γι' αυτό καλά, προσπαθώ να σε ξεμπερδέψω. Ναι. Στις εκλογές που έρχονται, καλύτερα να μην βάλεις σταυρό σε βουλευτές.
1: Τι να κάνω.
0: Σε κόμμα μόνο. Ή ασταύρωτο. Γιατί δεν ξέρεις αυτός που θα ψηφίσεις την επομένη εκλογή σε ποιο κόμμα θα είναι τελικά.
1: Αυτό δεν κατάλαβα. Ο κύριος Δραγασάκης γιατί πήρε την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου.
0: Και ήταν ο πρώτος επιλαχώνεσαι, Γιώργο.
1: Εκλεγμένος με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, γιατί η Αχτσιόγλου με ποιον ήταν εκλεγμένη.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αφού ήταν στην Αριστερά.
0: Αφού φύγανε μετά.
1: Και μετά αφού ξαναγυρίσανε, τώρα λένε θα γυρίσουν, τι γίνεται.
0: Ποιοι θα γυρίσουνε.
1: Αυτοί που φύγανε, δεν είπες.
0: Πάνε, μετά θα έχουμε εκλογές. Δεν θα έχουν έδρες. Θα τους πάρει ο Τσίπρας, πιστεύεις.
1: Εγώ
0: θα τους βάλει στην ψηφοδέλτια.
1: Αναλόγως τώρα, γιατί.
0: Γιατί λέει δεν θέλει, δεν τους θέλει.
1: Αυτοί τον θέλουν. Όχι, δεν τους θέλει. Τους θέλει, αλλά δεν τους θέλει όσο είναι αριστερά.
0: Τους θέλει πάνω στον εξώστη. Μακριά, μην τους βλέπει ο κόσμος.
1: Τους θέλει ως μονάδες, ως ελάτε. Είπε, είμαστε ανοιχτοί, ελάτε όλοι. Αλλά όχι
0: γι' αυτό λέγεται και ελά στο κόμμα. Ελάτε.
1: Ηθάκη.
0: Έλα ναι, έλα ναι.
1: Φαντάζεσαι. Τέλος πάντων, λίγο ωραία είναι τα πράγματα. Ναι, άμα έχεις έχουν ψηφίσει με το ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρεί ένας βουλευτής από την αριστερά, παίρνεις την έδρα από το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
1: Μετά που θα μπεις. Μετά που θα πάτε πάντε, στη νέα αριστερά ή στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή μήπως είσαι κασελάκηγος και πας σε αλλού.
0: Σου έχω κι άλλα μπερδεμένα.
1: Ναι.
0: Έχει ένα σχηματισμό μες στην
1: Νέα Δημοκρατία, λέει, μας έλεγες θες για τον κύριο Κυρανάκη, δεν μας έλεγες.
0: Ωραία. Άκου τώρα πώς γίνονται οι καραμπόλες. Λέει ο Μητσοτάκης, παίρνω τον Κυρανάκη, αυτός είναι το πρόσωπο που θέλω να είναι η ταυτότητά μου στο κόμμα.
1: Μάλιστα, ο
0: γραμματέας μου. Να οργώσει την Ελλάδα, να κινητοποιήσει τον κόσμο, να συσπυρώσει τη βάση, να φέρει και νέους ψηφοφόρους κτλ. Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Χειρεύει η θέση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος.
1: Κάποιο
0: πρέπει να βάλει. Και σκέφτονται λοιπόν ποιο να βάλουμε. Θα βάλω τον Παύλο Μαρινάκη. Και λέει, τι έγινε ρε παιδιά. Κυβερνητικό εξεκπρόσωπος ποιος θα είναι.
1: Ποιος θα είναι.
0: Υπουργός Επικρατείας ποιος θα είναι. Γιατί ο Μαρινάκης έχει διπλή ιδιότητα.
1: Ναι.
0: Τι κάνουμε εδώ.
1: Ποιος θα είναι.
0: Αρχίζουν οι καραμπόλες εδώ. Ποιο θα βάλουμε Υπουργό Επικρατείας. Ποιο θα βάλουμε κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι θα κάνουμε τώρα με τον ανασχηματισμό. Είναι να μπει ο Χατζη Βασιλείου μέσα.
1: Ναι, σωστά.
0: Να επανέλθει ως υπουργός εξωτερικών. Έλα όμως που το όνομά του ακούγεται και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και αρχίζουν η μία μετά την άλλη οι καραμπόλες. Πέφτει και στο τραπέζι και το όνομα του Θοδωρικάκου. Ο Θοδωρικάκος είναι υπουργός ανάπτυξης.
1: Σωστά.
0: Ναι. Έλα όμως που ακούγεται για υπουργός επικρατείας. Στη θέση του Μαρινάκη, στο Μαξίμου. Χειρεύει και η θέση, θεωρητικά πάντα, με βάση τα σενάρια του υπουργού ανάπτυξης.
1: Εσύ χθες το πρωί πιο απλά μας τα λέγες εδώ πέρα.
0: Από χθες το πρωί μέχρι το βράδυ, χθες που ήμουν στα τηλέφωνα, όχι απλά μπερδευτήκαν τα πράγματα, έχουν γίνει μήλος.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν σου λέω ότι για θέση κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγεται ο Χατζηβασιλείου που σου είπα.
1: Μάλιστα.
0: Τον οποίο ακούμε όμως για υφυπουργό εξωτερικών.
1: Μην με μπερδεύεις πολύ, πες τα ένα.
0: Όχι, είναι πολλά.
1: Ποιος θα μπει κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Δεν είναι έτσι στην πολιτική. Έχουμε. Στην πολιτική πρέπει να σε μπερδεύω. Να σου βάζω πολλές πληροφορίες για να μην προλαβαίνεις να τις αποκωδικοποιείς. Αυτή είναι η λογική.
1: Κυριακή πρωί 7:27 θα λες με σταυρόλεξο.
0: Ποια είναι η εκπρόσωπος τύπου της Δημοκρατίας. Η Νησδούκου.
1: Η Νησδούκου τώρα.
0: Παίζει για κυβερνητικός εκπρόσωπο. Άρα θα χειρέψει και η θέση αν πάει του εκπροσώπου τύπου της Δημοκρατίας.
1: Το Χατζηβασιλείου όμως πού θα μπει τελικά.
0: Ποια είναι η αναπληρώτρια υπουργός υγείας. Είναι η Αγαπηδάκη.
1: Άσε με τώρα, η Αγαπηδάκη.
0: Και αυτή ακούγεται για κυβερνητική εκπρόσωπος. Και άλλη θέση χειρεύει.
1: Ωραία, να πάει Αγαπηδάκη γιατί πάει να καταργήσει τη ζαμπονοτυρόπιτα από τα σχολεία.
0: Ποιος ακούγεται ακόμα. Ρουσόπουλος.
1: Ρουσόπουλος.
0: Βεβαίως. Βουλευτής στο Β1 Βόρειο Τομέα.
1: Ωραία.
0: Σου έχω και άλλα ονόματα, τα κρατάω για
1: εκπλήξεις. Άσε να πάω να πλύνω λίγο το κεφάλι μου. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Οράμα, η Βάνκα και τα όπλα της Ομογένειας». 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

Του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής 37χρονος Παλαιστίνιος στον Αγίο Νικολαό Κρήτης ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες της αστυνομίας σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν μεταξύ άλλων εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο, δηλώσε ο Σωκράτης Φάμελος απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την Αμερικανική αστυνομία, υπάρχουν τουλάχιστον 2 δράστες οι οποίοι αναζητούνται. Σε εξέλιξη επιχείρηση μεταφοράς 34 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 8 στις 12 σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Οι αγώνες θα εκκινούν και θα τερματίσουν στην πλατεία Συντάγματος μέσω των οδών Φιλελλήνων, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημίας Σύνα Πανεπιστημίου. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν και κάθετες οδούς. Δείτε αναλυτικά τους δρόμους που θα κλείσουν στο sky.gr. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 34 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κοίτα, με μπέρδεψες πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Μόνο μια ερώτηση, γιατί άμα τα πιάσουμε ένα-ένα δεν θα βγάλουμε άκρη και σου έχω εδώ θεματάρες τώρα, έτσι. Μας περιμένουν θεματάρες μπροστά μας.
1: Για πες.
0: Ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος κατά γενική ομολογία είναι ένας επιτυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ναι.
0: Γιατί να φύγει από το πόστο του?
1: Γιατί ο Μαρινάκης θα πολιτευτεί. Θα κατέβει με σταυρό.
0: Ωραία.
1: Σε αυτές τις εκλογές. Και πρέπει να έχει χρόνο.
0: Και πρέπει να υπουργοποιηθεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Άμα γίνεις υπουργός, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το να είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος και να είσαι μες στο Μαξίμου, στρώει όλους τη μέρα. Πρέπει να είσαι εκεί από τις 9 το πρωί μέχρι το βράδυ και να ασχολείσαι με την επικοινωνία, με τους δημοσιογράφους, με την επικαιρότητα, να βγάζεις ανακοινώσεις, να κάνεις να δείχνεις. Δεν έχεις χρόνο για να τρέξεις για το. Για το κοινό σου, για
0: την τηλεόραση όμως. Δεν είσαι όλη τη μέρα στην τηλεόραση.
1: Αλλά δεν είναι και απολύτως καλό αυτό, μην νομίζεις. Εντάξει, σου δίνει μια
0: αναγνωρισιμότητα.
1: Αλλά όταν πρέπει να διαχειρίσεις όλα τα θέματα και να κάνεις και τον κακό κτλ. Θέλει και λίγο χρόνο.
0: Α, οπότε
1: να κάνεις και να πει να σφίγγεις κανένα χέρι, δεν είναι έτσι? Κανένα χέρι θα σφίγγει του πίνατ. Καλημέρα. Να πάει και στο κοινό του.
0: Λοιπόν, εδώ πάρα πολλά τα μηνύματα για το θέμα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν στην αριστερά, στην κέντρο αριστερά, ο Τσίπρας έκανε ακόμα, λέει ο Μιχάλης από την Άρτα, για να αποφύγει τις συλλογικές αποφάσεις που είπε ο παπάς. Ο Τσίπρας πρέπει να πάρει τον Κασελάκη ως υπαρχικό και να δίνει το παράγγελμα στους ζέους που θέλουν να ενταχθούν στην Ελλάδα. Λέω πολλά ψέματα. Το καλύτερο είναι ότι αυτό το νέο κόμμα που δημιούργησε ο αρχηγός που έδιωξε από το κόμμα μου ένα Ελλάς του Παπακοσταντίνου, βρε παιδιά, βάλτε. Αυτό το έχουμε πει και εμείς ότι είναι λίγο παράξενο. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Καλά να αποφασίσουν συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ ή ο άλλος τους θέλει να τους πάρει. Ο Σούλης, καλημέρα μάγκες. Μήπως ο Σκάι κόβει μισθούς σε ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκη και λοιπούς για να έχει δουλειά ο Βουλαρίνος? Δεν εξηγείται αλλιώς. Πολλά, πάρα πολλά, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, γίνεται χαμός.
0: Κάναμε χθες κουβέντα τεράστια για τα κυλικές στα σχολεία.
1: Εντάξει, εδώ είναι τα φόπλακα στις παιδικές μας αναμνήσεις. Πάνε έτσι, δεν είναι? Κανονικά.
0: Έχω να σου πω δύο. Αραπάκι. Ναι. Το θυμάσαι το αραπάκι?
1: Το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι.
0: Που ήταν μέσα στο. Με το φωτογραφείο από το αραπάκι απ' έξω και ήταν ένα σοκολατούκο. Και ροξάκι.
1: Ροξάκι.
0: Το θυμάσαι το ροξάκι?
1: Βεβαίως.
0: Και το άλλο που του Λούμπα, μέσα σε αλουμινένιο που τα αγοράζαμε.
1: Και εκεί.
0: Και εκεί που το βάζατε και.
1: Το βάζαμε μέσα στο φραντζολάκι.
0: Ναι.
1: Άλλοι βάζανε εκεί. Γιατί γελάρε πάνε, αυτά κάναμε αυτά. Στο διάλειμμα. Έπαιρνε το φραντζολάκι, το άνοιγε. Άλλο έβαζε πατατάκι αφού πρώτα τα είχε.
2: Τα
1: είχε κάνει θρύψαλα. Άλλο έβαζε την τυρόπιτα μέσα στο ψωμί. Όλη την τυρόπιτα που ήταν χλακ. Και άλλοι, και άλλοι που το θέλανε γλυκό. Κάτι σε γλυκό, βάζαν την κύη μέσα. Αυτά τέλο.
0: Και όλα αυτό,
1: τα φόπλακα στις παιδικές μας αναμνήσεις.
0: Και όλο αυτό από τι συνοδευόταν? Από σοκολατούχο γάλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, εννοείται.
1: Εντάξει, δεν παίρναμε γραμμάριο. Τρώγαμε όλα αυτά, δεν παίρναμε γραμμάριο.
0: Ναι, γιατί μετά έπαιζες και τρεις ώρες μπάσκετ. Όχι τώρα που
1: μένω. Ναι, τι έχει γίνει τώρα όμως και γιατί τα αποφασίζουν τώρα να τα κόψουν όλα αυτά από τα σχολικά κυλικά?
0: Κοίταξε, πέρα από
1: και
0: την
1: να
0: πλάκα,
1: βάλουν τσία και λιναρόσπορους και τέτοια πράγματα.
0: Κοίταξε, δεις, πέρα από την πλάκα, όλο αυτό έχει να κάνει με την καταπολέμηση τη παιδική παχυσαρκία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο, να καταπολεμηθεί η παιδική παχυσαρκία, η οποία παίρνει πολύ σοβαρές διαστάσεις και στη χώρα μας όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Τα παιδιά, υγιεινές συνήθειες, ας το πούμε.
0: Ας το πούμε.
1: Κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Βέβαια, απ' την άλλη, οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες του χώρου λένε, ρε παιδιά, εντάξει, μας τα βγάζετε εμάς μέσα από τα κυλικεία. Και ακριβώς απ' έξω από το σχολείο είναι, ξέρω εγώ, το ψιλικατζίδικο, ο φούρνος, το τυροπιτάδικο.
1: Ναι.
0: Οπότε τα παιδιά, εάν θέλουν να τα πάρουν, θα τα παίρνουν από εκεί. Τέλος πάντων, ας μιλήσουμε λίγο σοβαρά για το θέμα, πέρα από την πλάκα που κάνουμε εμείς. Με την κυρία Μυρσίνη Μαστραντονά, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών Σχολείων, κύριε Γιάννη.
1: Μάλιστα. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να σας ακούσω.
1: Αυτά πότε θα ξεκινήσουν τώρα που συζητάμε?
3: Από το Σεπτέμβριο.
1: Από το Σεπτέμβριο.
3: Από τη νέα σχολική χρονιά.
1: Άρα από το Σεπτέμβριο τι προϊόντα θα επιτρέπετε να υπάρχουν στους πάγκους των σχολικών κυλικίων?
3: Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας πω ορισμένα πράγματα, γιατί σας άκουγα και χθες.
0: Βεβαίως.
3: Και από τη μια γελούσα και από την άλλη έκλαιγα.
0: Να σας ακούσω.
3: Οι επαγγελματίες λοιπόν που βρίσκονται μέσα στον χώρο των σχολικών κυλικίων είναι πιστοποιημένοι, έχουν διαθέσει ώρες για να κάνουν καταρτήσεις. Δεν είναι πλέον η κυρία Γιώτα ή ο κύριος Νίκος που είχα εγώ στο κυλικείο που πουλάγε ό,τι ήθελε ανεξέλεγκτα.
1: Mm-hmm.
3: Οι εποχές έχουν αλλάξει και έχουν αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια. Θα πούμε τώρα για το ΦΕΚ που ανακοινώθηκε.
1: Βεβαίως. Για πείτε
3: ποιες είναι, και ποιες είναι οι ενστάσεις που έχουμε εμείς ως Ομοσπονδία. Επί της ουσίας, το μόνο που αφαιρεί είναι τη βραστή γαλοπούλα. Επί της ουσίας, έτσι. Και μικραίνει δραματικά τις μερίδες.
0: Γιατί εννοείται μόνο τη βραστή γαλοπούλα?
3: Μόνο τη βραστή γαλοπούλα.
0: Όλα τα υπόλοιπα που γράφει μέσα.
3: Αυτά ήταν ήδη στο ΦΕΚ που είχαμε. Μικραίνει μόνο τις μερίδες. Δηλαδή, όταν μιλάμε. Και χωρίς να κάνει βέβαια διαχωρισμό μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι. Δηλαδή, ένα παιδάκι 7 χρονών μπορεί να φάει ένα σάντουιτς 60 γραμμαρίων. Ένας μαθητής 17 χρονών μπορεί να φάει και να χωτάσει ένα σάντουιτς 100 γραμμαρίων, 60 γραμμαρίων.
0: 60 γραμμαρίων είναι πολύ μικρή.
3: Είναι τα μικρά που βάζουν στα catering.
0: Ναι.
3: Ανεβάζει όμως το κόστος, υποχρεώνοντας τα σχολικά κηλικία να έχουν σε μορφή κρέατος, έτσι, όχι επεξεργασμένο, κοτόπουλο και γαλοπούλα. Mm-hmm. Χωρίς να κάνει αλλαγή της διατίμησης, δηλαδή τα διατιμημένα προϊόντα που έχουμε είναι με τυρί γαλοπούλα ακόμα. Δεν έχει αλλάξει αυτό, δεν έχει γίνει πρόβλεψη ακόμα για αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, το πρόβλημα είναι η μερίδα, το μέγεθος μερίδας.
3: Μα βεβαίως, τι να δώσουμε, 60 γραμμάρια σάντουιτς σε μαθητή της δευτεροβάθμιας, τυρόπιτα 100 γραμμαρίων, πού υπάρχει? Ναι. Πού θα μπορέσουμε, δηλαδή, αυτά τα πράγματα... Δεν γίνονται έτσι. Όταν μιλάμε για
1: βλέπω
3: μία
1: και
3: τυρόπιτα.
1: Εγώ τώρα τη λίστα εδώ, επειδή τα αναφέρετε, τις προδιαγραφές τροφίμων στα σχολικά κηλικία, και είναι ο επίσημος πίνακας δηλαδή.
3: Ναι.
1: Που όντως έχει κατηγορίες τροφίμων.
3: Ακριβώς.
1: Έχει παραδείγματα τροφίμων ανάλογα με την κατηγορία.
3: Ακριβώς.
1: Και δίπλα έχει μέγεθος μερίδας.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η σημαντική αλλαγή.
1: Τα 250 δηλαδή. ml που βλέπω στο το περισσότερο είναι σε κάτι γαλακτοκομικά προϊόντα που είναι κεφίρ και αριάνι.
3: Ναι, που είναι βασία. Τα γιαούρτια, που είναι τα
1: γιαούρτι στραγγιστό, ναι.
3: Είναι η φυσική χημή 100%.
1: Άντε κανένα ριζόγαλο.
3: Ούτε σε άλλος υπήρχαν, ναι, στη λίστα. Υπήρχαν στη λίστα.
1: Τα σάντουιτς που λέτε εσείς εδώ, το ψωμί, λευκό ολικής πολύσπορο, αραβική, ναι, πίτα, τορτίγια,
3: ναι, ναι.
1: Συστήνονται προϊόντα ολικής άλεσης, 60 γραμμάρια λέει το μέγεθος.
3: 60 γραμμαρίων. Δηλαδή ένα σάντουιτς 60 γραμμαρίων είναι... Τι να σας πω τώρα, το μικρό του προσαγγιστάκι που χρησιμοποιούν τα catering.
1: Και δεν επιτρέπονται προϊόντα αλαντοποιίας.
0: Ναι.
1: Και ζαμπόν βραστό και καπνιστό.
3: Αυτό δεν επιτρεπόταν από το 2013.
1: Και φιλέτο.
3: Μόνο βραστή γαλοπούλα.
1: Το φιλέτο γαλοπούλας γιατί απαγορεύεται, φιλέτο?
3: Ρωτήστε το Υπουργείο Υγείας. Μόνο αυτό επιτρεπόταν, τίποτα άλλο,
1: ναι,
3: από αλαντικό.
0: Ναι.
3: Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο.
0: Τώρα επιτρέπεται μόνο βραστό κοτόπουλο και βραστή γαλοπούλα, αλλά σου λέει να είναι κρέας.
3: Σε μορφή κρέατος.
0: Σε μορφή
3: κρέας, όχι αλαντικό. Mm. Έτσι.
0: Ωραία, συγγνώμη τώρα, άμα είναι 60 γραμμάρια το σάντουιτς, δηλαδή πόσο βραστό κοτόπουλο ή βραστή γαλοπούλα θα μπορεί να έχει μέσα, αφού μου ότι μόνο το ψωμί και τα.
3: Αυτό είναι
0: 30 γραμμάρια.
3: Και τι θα φάει ένας, και τι θα φάει
1: έχει 100
3: ένα
1: γραμμάρια, 100 γραμμάρια πίτσα. Αλλά πρόσεξε, χωρίς αλλαντικά.
3: Πάντα έτσι ήταν, χωρίς αλλαντικά, ναι, από το 2013.
1: Και τι έχει μέσα, μόνο την ντομάτα?
3: Μόνο τυρί.
1: Τυρί,
3: πιπεριά, ελιά.
0: Άμα δείτε το πρόσωπό του, έρχεται να βάλει τα κλάματα.
3: Γι' αυτό σας λέω.
0: Μην τελεφλυδιάζετε έτσι.
1: Εντάξει, και εμείς αυτό που
0: κάναμε. Πίτσα χωρίς αλλαντικά.
1: Κοίτα, τώρα και εμείς αυτό που κάναμε και τρώγαμε δεν ήταν και το πλέον έτσι υγιεινό. Στα
3: ακριβώς
1: δικά μας τα χρόνια, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Απλά είναι ρεαλιστικό τώρα το θέμα. Δηλαδή, όντως δεν θα πάει ο άλλος στο φούρνο της γειτονιάς του άμα θέλει να πάρει μια δεσπότητα.
1: Αλλά και τα μεγέθη της εποχής εκείνης. Αλλά και τα τότε και τις δραχμές. Δηλαδή και πάλι δεν σου δίνανε πάρε όσα θες και εξόδεψέ τα. Τα μετράγανε με το.
3: Ακούστε. Οι υποχρεώσεις που έχει. Μπράβο. Ακούστε λοιπόν. Οι υποχρεώσεις που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται στο σχολικό κηλικείο είναι τρομερές, έτσι. Ξέχωρα από τις πιστοποιήσεις που πρέπει να έχει, επιβάλλεται να έχει. Εμείς ως Ομοσπονδία έχουμε κάνει ειδικό πρόγραμμα με το επιστημονικό, με το ΙΕΚ της ΓΕΣΕΒΕ, το οποίο το παρακολουθούν 100 ώρες, δίνουν εξετάσεις και παίρνουν πιστοποίηση.
0: Άρα πείτε μας τι ζητάτε εσείς τώρα. Πείτε μας τι
3: τα
0: ζητάτε.
3: Τα τρόφιμα με ασφάλεια και να προσφέρουν.
0: Κατανοητό αυτό που λέτε.
3: Ακούστε. Θέλουμε να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
3: Μας κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί μέσα στο ΦΕΚ αναφέρει προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί εδώ και χρόνια. Δεν υπήρχε λόγος. Πότε φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή είναι σαν να λένε ότι πουλάμε αυτά και τα αφαιρούν τώρα. Όχι, αυτά δεν επιτρεπόντουσαν ανέκαθεν.
0: Ναι.
3: Μετά βάζει όρους στο τι χρειάζεται να έχουμε σαν διαχειριστές σχολικών κηλικίων. Αυτοί είναι οι νόμοι που ισχύουν εδώ και δεκαετίες. Είμαστε ένας χώρος που ελέγχεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη επιχείρηση που έχει σχέση με τη διατροφή.
0: Εντάξει, γιατί έχει να κάνει και με μαθητές, είστε και μέσα
3: αυτά
0: στα σχολεία και θα έπρεπε
3: να τα γνωρίζουν.
0: Θέλετε λίγο.
3: Εμείς λοιπόν.
0: Ακούστε λίγο, θέλω για ακριβώς, να μπορέσουμε να συντονίσουμε λίγο τη συζήτηση.
3: Πρέπει να είναι και εμείς το επικροτούμε και το ζητάμε.
0: Έχει καθυστερήσει ο ήχος. Μ' ακούτε? Μάλιστα. Λοιπόν, κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
3: Δεν σας ακούω.
0: Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μυρσίνη Μαστραντονά, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών Σχολείων. Κάτι παράξενο συνέβαινε με τη γραμμή. Θα επικοινωνήσουμε βεβαίως στο μέλλον μαζί της.
1: Εάν σου δώσω αυτό το πίνακα που έχει δώσει, που είναι στο ΦΕΚ μέσα, ο οποίος πίνακας, εάν τον πάρεις και τον διαβάσεις, είναι σαν να έχεις πάει, σαν να έχεις επισκεφτεί ένα πολύ καλό διατροφολόγο και να σου έχει δώσει λίστα τροφίμων που επιτρέπεται και
0: σωστά,
1: δεν επιτρέπεται.
0: Σωστά, σωστά.
1: Σου εγγυώμαι ότι σε δύο μήνες θα έχεις χάσει 3 κιλά.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Και μετά θα μπει και σε μια ωραία λογική διατροφής.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Γιατί έχει, ας πούμε, έχει για τα παιδάκια τα πιο μικρά, δηλαδή των νηπιαγωγείων και των δημοτικών, δεν επιτρέπεται, λέει, η διάθεση στρογγυλών μικρών φρούτων, σταφύλια και κεράσια. Για αποφυγή επεισοδίων πνιγμονής, δηλαδή ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξηρή καρπή. Οι ξηροί καρποί επιτρέπονται μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή έχει και τέτοια πράγματα. Εντάξει, προσπαθεί να πιάσει όλη την γκάμα τώρα και όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
0: Εντάξει. Εμείς θα θυμόμαστε τα παλιά. Εντάξει. Και καλό είναι τώρα τα παιδάκια μας να μάθουν να, εν πάση περιπτώσει, ναι, να τρώνε πιο υγιεινά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό πράγμα δεν το μάθεις στο σχολείο μόνο. Γιατί στο σπίτι, στο σχολείο θα φάει ένα γεύμα από αυτά. Στο σπίτι τρώει 15 γεύματα.
0: Και άμα τρώει.
1: Άρα
0: από το
1: σπίτι εσύ το έχεις μάθει. Στην πίτσα και στα ζαμπονοτυρόπιτες, όταν θα πάει στο σχολείο αυτό θα ψάξει. Δεν θα ψάξει το κοινόα και το Αριάννη.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά ας ακουστεί, εν πάση περιπτώσει, και η άποψη των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις και των ιδιοκτητών αυτών των επιχειρήσεων να βρεθεί η χρυσή τομή. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγος με ειδικότητα σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, και να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν στο ρωσοουκρανικό μέτωπο πλέον, διότι βλέπουμε μια. Χθες ξαναχτύπησε η Ουκρανία με ντρόν την Αγία Πετρούπολη, έτσι. Ναι. Την ώρα που βρίσκεται.
1: Σμήνος ντρόν.
0: 35, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Την ώρα που βρίσκεται εκεί. Αυτή υποτίθεται
1: ότι ιδιαιτερώθηκαν. Αλλά το θέμα είναι ότι, κύριε Καρατράντο, ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Θα γίνει σήμερα και μία. Ή σήμερα ή αύριο. Μία τριμερής στο Λονδίνο, που έχει κληθεί και ο Ζελένσκι. Υπάρχει κάποια χαραμάδα συνεννόησης?
3: Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη συνθήκη, γιατί ιδιαίτερα η πλευρά της Ρωσίας σταθμίζει τα δεδομένα με διαφορετικό τρόπο. Και όταν λέμε διαφορετικό τρόπο, όχι μόνο ως προς το τι θέλει από τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά από όλα αυτά τα χρόνια και την εισβολή που ξεκίνησε, αλλά και ως προς το πώς σταθμίζει τις ευκαιρίες τις οποίες βλέπει από την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Προέδρου Τραμπ σε πολλαπλά μέτωπα, και κυρίως στην περίπτωση του Ιράν, και το πώς συνδυαστικά βλέπει ότι η συνθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί εκεί, με τις επιπτώσεις από την στρατιωτική επιχείρηση στον τομέα της ενέργειας, η οποία κατάσταση οδήγησε ξανά τη Ρωσία να μπαίνει σταδιακά σε ένα πλαίσιο επιστροφής στο διεθνές σύστημα, και επομένως αυτό το οποίο είναι από τη μια πλευρά το ένα μέρος της στρατηγικής του Βλαντιμίρ Πούτιν, δηλαδή να κερδίζει χρόνο, γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πάρει κάποια ανταλλάγματα. Βέβαια περισσότερα, βέβαια στο πεδίο, το τελευταίο διάστημα αυτό δεν φαίνεται. Τους τελευταίους μήνες η Ουκρανία έχει καταφέρει κάποιες σημαντικές επιτυχίες επί του πεδίου, χωρίς να έχει αλλάξει βέβαια ριζικά η κατάσταση του πολέμου. Δηλαδή βρισκόμαστε σε αυτή τη συνθήκη εδώ και περίπου 2 χρόνια. Απλώς κατά περιόδους η Ρωσία είχε για κάποιους μήνες περισσότερες επιτυχημένες περιορισμένες έκτασης στρατιωτικές επιχειρήσεις, το τελευταίο διάστημα η Ουκρανία, και παράλληλα χρησιμοποιεί αυτό το μέτρο πίεσης το μεγάλο το οποίο έχει, που είναι ουσιαστικά αυτό, δηλαδή οι επιθέσεις με drones εντός ρωσικών εδαφών.
0: Τα ντρόνς έχουν αλλάξει πάντως την εικόνα στο πεδίο σε μεγάλο βαθμό.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και ενδεχομένως γι' αυτό και η επιστολή Ζελένσκι ήταν σε ένα ύφος το οποίο χαρακτήρισαν τα ρωσικά μέσα και λίγο προσβλητικό και λίγο υποτιμητικό και λίγο αυθάδικο.
3: Κοιτάξτε, βέβαια, γενικότερα, η πρώτη συνθήκη ισχύει. Η Ουκρανία στους τελευταίους μήνες έχει την πρωτοβουλία, να το πούμε έτσι, στο πεδίο και έχει καταφέρει πολύ συχνά με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με τα ντρόνς, να μεταφέρει τον πόλεμο στο εσωτερικό της Ρωσίας και κάποιες φορές από αυτές να έχει πετύχει και να πλήξει σημαντικές υποδομές της Ρωσίας, ενεργειακές υποδομές, οι οποίες έχουν επιπτώσει στην όλη τη διαδικασία διακίνησης των πόρων της, των ενεργειακών της πόρων. Αυτό το οποίο, αλλά δευτερευόντως, εξ αρχής σας θυμίζω ότι πάντα τα ρωσικά μέσα, ακολουθώντας προφανώς τη γραμμή και του Βλαντίμιρ Πούτιν, έχουν μια γενικότερα υποτιμητική στάση έναντι του Βλαντίμιρ Ζελένσκι, του Προέδρου Ζελένσκι. Αλλά είναι ένα δεδομένο που απηχεί ότι αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές επί της ουσίας έχουν βρεθεί σε αυτή τη συνθήκη και η πλευρά της Ουκρανίας είναι αυτή η οποία έχει κάνει τα περισσότερα βήματα, γιατί αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Είτε όταν ήταν σε μια πιο δύσκολη κατάσταση, δηλαδή όταν ανανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ την προεδρία των ΗΠΑ είχαμε την αλλαγή στη διακυβέρνηση, ήταν μια δύσκολη συνθήκη για την Ουκρανία, ήταν στο μέσο ενός χειμώνα, η Ρωσία είχε αρχίσει να ασκεί μια πίεση στο στρατιωτικό πεδίο και είδατε, θυμάστε τότε, τις όλες συνθήκες, τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπιζε αρχικά ο πρόεδρος Τραμπ, τη μεγάλη πίεση, την υπογραφή της συμφωνίας για τις σπάνιες γέες της Ουκρανίας, έδειχνε ότι ακόμη και στη δύσκολη συνθήκη που αυτό στο πεδίο της συμφωνίας θα είχε προφανώς την αναγκαιότητα για κάποιες περαιτέρω παραχωρήσεις, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε τι κατάσταση μπαίνει στο τελικό τραπέζι και αν είσαι εσύ υποπίεση ή ο αντίπαλός σου, έδειξε ότι κινείται σε την κατεύθυνση. Η Ρωσία πάλι παίζει αυτό το παιχνίδι, το οποίο βέβαια ναι μεν μπορεί να δείχνει η περίπτωση του Ιράν, που μετακίνησε ας πούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος και τις βοήθειες που βρίσκονται στις Πολιτείων Αμερικής προς την Ουκρανία. Δηλαδή αυτά ήταν τα δεδομένα τα οποία ήθελε να εκμεταλλευτεί η Ρωσία και ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ότι λόγω της εμπλοκής στις ΗΠΑ αμέσως στην περίπτωση του Ιράν και μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις μετακινήθηκαν εκεί και πολλά χρήματα και γενικότερα είδατε ότι υπήρξε και ένας διχασμός στο εσωτερικό της Δύσης, αν μη τι άλλο μία απόσταση για το πώς χειρίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι ευρωπαϊκές χώρες την κατάσταση, η οποία δημιούργησε τριγμούς στα τόπια της Δύσης. Αυτά ο Βλαντίμιρ Πούτιν τα έβλεπε ως παράθυρα ευκαιρία. Βέβαια, ξαναλέω ότι δεν είμαστε σε μια συνθήκη όπου η Ουκρανία να αποτελεί προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί όσο είναι ανοιχτό το παιδί του Ιράν, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει πολλά ζητήματα στην όλη διαδικασία, και από την άλλη πλευρά και οι δύο παραμένουν στους αρχικούς τους, στο αρχικό τους πλαίσιο.
1: Εντάξει, και την Ευρώπη βέβαια, γιατί υπάρχει το ζήτημα της ενέργειας και του ενεργειακού κόστους, ό,τι σημαίνει αυτό, και το έχουμε ζήσει τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον, πόσο έχει αυξηθεί το κόστος στην ενέργεια λόγω αυτής της σύραξης στην περιοχή.
3: Σωστά, κύριε Πιταράκη, και γι' αυτό πλέον στην συνθήκη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αρχικά ξεκίνησε στον αμυντικό τομέα, πλέον ο ενεργειακός έχει μπει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Γι' αυτό και βλέπουμε τις προσπάθειες που γίνονται για να βρεθούν αυτές οι εναλλακτικές δυνατότητες ενεργειακής παροχής, η μεγάλη διαφοροποίηση των πηγών, η οποία όμως οδηγεί, όπως βλέπουμε, σε έναν φαύλο κύκλο. Γιατί από την μεγάλη εξάρτηση από τη Ρωσία έχουμε περάσει μια συνθήκη στην οποία επηρεαστήκαμε πάρα πολύ από μια άμεση ή έμεση εξάρτηση από το Ιράν με το στενό του Ορμούς. Τώρα άρχισε μια διαφοροποίηση για τα επόμενα 2 χρόνια, η οποία περιλαμβάνει μεγαλύτερη προμήθεια από τις άλλες χώρες του κόλπου. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι χώρες περιοχής που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δεν είναι ίδιες. Αλλά παράλληλα είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί της ουσίας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από χώρες οι οποίες δεν είναι, ας το πούμε, πλήρης δημοκρατίας, για να τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Και ενδεχομένως στο γεωπολιτικό παίγνιο μπορεί να δούμε πάρα πολλές διαφοροποιήσεις, γιατί εκεί παίζουν ρόλο και οι άλλοι. Ρωσία, Κίνα, κάτι το οποίο το είδαμε βέβαια στο Ιράν.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Καρατράντος, διεθνολόγος, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά, καλή μέρα. Πολλά τα μηνύματα για το θέμα που ανοίξαμε με τα ηλικία και τα φαγητά που θα ήταν τα παιδιά στα σχολεία. Ο καθένας βέβαια θυμάται ό,τι θέλει βέβαια εδώ, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Γιώργος Αργυρόπουλος λέει: το αγαπημένο μου ήταν να ανοίγω την τυρόπιτα και να τη γεμίζω με πατατάκια. Α, άλλο κόνσεπτ αυτό. Καθένας το δικό του. Αντώνης, μήπως να αφήσουμε λέει τα κηλικία ήσυχα και να πετάξουμε τα κινητά των παιδιών και να τα μάθουμε να παίζουν, να τρέχουν και να αθλούνται. Και αυτό,
0: αυτό σωστό.
1: Ο Γιώργος, παιδες στο σχολείο στο διάλειμμα, σάντουιτς, μορταδέλα, τυρί και τυρόπιτα απαραίτητος. Και τυρόπιτα μέσα στο σάντουιτς.
3: Απασχολεί τη δύση την Ευρωπαϊκή Ένωση, επί της ουσίας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από χώρες οι οποίες δεν είναι, ας το πούμε, πλήρης δημοκρατίας, να τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Και ενδεχομένως σε γεωπολιτικό παίγνιο μπορεί να δούμε πάρα πολλές διαφοροποιήσεις, γιατί εκεί παίζουν ρόλο και οι άλλοι. Ρωσία, Κίνα, κάτι το οποίο το είδαμε βέβαια στο Ιράν.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Καρατράντος, διεθνολόγος, σας ευχαριστούμε θερμά. Πολλά τα μηνύματα για το θέμα που ανοίξαμε με τα ηλικία και τα φαγητά που θα ήταν τα παιδιά στα σχολεία. Ο καθένας βέβαια θυμάται ό,τι θέλει βέβαια εδώ, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Γιώργος Αργυρόπουλος λέει: το αγαπημένο μου ήταν να ανοίγω την τυρόπιτα και να τη γεμίζω με πατατάκια. Α, άλλο κόνσεπτ αυτό. Ο καθένας το δικό του. Αντώνης, μήπως να αφήσουμε λέει τα κηλικία ήσυχα και να πετάξουμε τα κινητά των παιδιών και να τα μάθουμε να παίζουν, να τρέχουν και να αθλούνται. Και αυτό,
0: αυτό σωστό.
1: Ο Γιώργος, παιδες στο σχολείο, στο διάλειμμα, σάντουιτς, μορταδέλα, τυρί και τυρόπιτα απαραίτητα.

0: Όπως λέει, το αγαπημένο μου ήταν να ανοίγω την τυρόπιτα και να τη γεμίζω με πατατάκια. Α, άλλο κόνσεπτ αυτό. Καθένα το δικό του. Αντώνης, μήπως να αφήσουμε, λέει, τα κηλικία ήσυχα και να πετάξουμε τα κινητά των παιδιών και να τα μάθουμε να παίζουν, να τρέχουν και να αθλούνται. Και αυτό,
1: και αυτό σωστό.
0: Ο Γιώργος, παιδες στο σχολείο στο διάλειμμα, σάντουιτς, μορταδέλα, τυρί και τυρόπιτα απαραίτητος. Και τυρόπιτα μέσα στο σάντουιτς. Καλημέρα, λέει ο Σωτήρης. Θα ανοίξω καντίνα με βρώμικα έξω από το σχολείο και θα στέλνω τα σάντουιτς με ντρόουν στο προάβλιο. Πληρωμή με κάρτα στο ντρόουν. Ο Θανάσης, καλημέρα. Δηλαδή, τι μας λέτε τώρα, ότι μην έχει το τόστ γαλοπούλα, μόνο vegan προϊόντα, κουλούρια, σταφίδες. Όποιος ασχολείται με ένα σχολικό κηλικείο θα μπαίνει μέσα και θα το κλείσει την επόμενη μέρα. Κανείς δεν θα δέχεται να το πάρει, γιατί απέναντι από το σχολείο στάνταρ υπάρχει ένας φούρνος και ένα σαντουιτσάδικο.
1: Ναι, και η Μαρία τώρα από πάνω μας λέει το αντίθετο και αυτή η άποψη είναι πολύ σωστή βεβαίως. Καλημέρα σας, μην κοροϊδεύετε για τα αλλαντικά. Σωστά βάζει το κρέας, κοτόπουλο και τα λοιπά αντί αλλαντικών. Προσπαθεί να εκπαιδεύσει τον πληθυσμό, αυτό είναι σωστό. Για το μέγεθος δεν ξέρω, και μαζί με τα παιδιά εκπαιδεύονται και οι γονείς. Και ο Γυράς Κοαΐ, τα αλλαντικά απαγορεύονται στα σχολεία γιατί προκαλούν, λέει, καρκίνο. Σε όλη την Ευρώπη το ίδιο γίνεται, δεν κάνουν τίποτα. Φωνάζετε, βάζουν κανόνες, γελάτε. Λοιπόν, οι μερίδες είναι μικρές, λέει η Τίνα, γιατί τρώνε δεκατιανό, όχι μεσημεριανό. Οι ελληνικές μερίδες είναι διπλάσιες των συνιστομένων, αυτών που πρέπει δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Εμείς περιγράψαμε το τι συνέβαινε όταν ήμασταν εμείς μαθητές. Εάν οι καιροί επιτάσσουν αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες και το κράτος θεωρεί ότι πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να εκπαιδεύσει το σχολικό πληθυσμό, δεν νομίζω ότι διαφωνώ στην πραγματικότητα. Άλλο που κάνουμε πλάκα, έτσι. Ίσως και να χρειάζεται.
0: Ναι, εντάξει, σου ξαναλέω όμως τώρα εδώ μιλάμε για ένα γεύμα. Ένα μικρό γεύμα στο σχολείο.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχεις μεγάλο
0: δίκιο. Το παιδί θα φάει άλλα 10 γεύματα μέσα στην ημέρα.
1: Ναι, από εκεί μπορεί να φάει σοκολάτες, τσίγλες, πατατάκια, κοκκόλα. Ναι,
0: δες έξω τι γίνεται στα μαγαζιά, ρε Γιώργο. Ή όταν τα παιδιά αυτά με τη συνοδεία των γονιών τους θα κάνουν την περίφημη απογευματινή τους βόλτα με την παρέα τους. Πού θα πάνε να κάτσουν να φάνε, τα έχεις δει που πάνε?
1: Στο σουβλατζίδικο, στο μπεργκεράδικο.
0: Ναι,
1: πού θα πάνε.
0: Τι θα φάνε εκεί? Ντομάτα με τυρί.
1: Κεφίρ.
0: Θα πάρουν ένα λίτρο αναψυκτικό. Θα βάλουν και double τάδε, πώς τα λένε αυτά όλα μέσα. Με μπέικον, με τα πάντα όλα. Και μετά θα φταίει το σχολείο, αν το παιδί έχει πρόβλημα.
1: Αλλά σου λέω, εγώ σε μάθω από το σχολείο και εν πάση περιπτώσει σε βάλω σε μια κατεύθυνση, σε μια λογική, ενδεχομένως να σε βοηθήσω στη συνέχεια.
0: Εντάξει, λέω ότι αυτά πρέπει να είναι σε μια ευθεία γραμμή όμως.
1: Γιατί είναι και
0: δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο και να βλέπει το μπάγκο με το κεφίρ, την Αριάννη, το λιναρόσπορο και το Ιωτσία και να πηγαίνει στο σπίτι και να βλέπει τους γύρους, τα μπέργκερ, τα double cheese κτλ.
1: Ωραία, ρε Γιάννη, κάνε αυτό που μας έγραψε εδώ πέρα, πώς τον είπαμε.
0: Και τις τηγανιτές πατάτες.
1: Ο Αντώνης. Όχι. Ο Γιώργος, να πάρει την τυρόπιτα, ρίξε μέσα πατατάκια, πάτα και κέτσαπ από πάνω μαγιονέζα, βάλει μέσα σε ένα ψωμί και φάτο. Θα ήθελα να σου πει χάρη τίποτα.
0: Και μετά και ένα κουτί κομπόστα,
1: ναι, και ένα κουτί κομπόστα. Έλα, πάμε. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία, εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 8.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.
4: Σε ευλογούντες των Κύριων, υμνούμε την Ανάσταση αυτού.

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού

Αναστασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του και Πολιούχου ημών,

Αγίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου,

του Αγίου ενδόξιερου μάρτυρος Θεοδόρου Θεοδότου του Εναγκύρα και πάντων των Αγίων όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και ορτάζομεν

Κύριος της εαυτού μαθητές, πας ως της ομολογήσει εν εμή, έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό, έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δαν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν, καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος, και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Ποιος που λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπεν αυτό. Ιδού, εμείς αφήκαμε πάντα και ακολουθήσαμε σε. Τι άρα έστε ημίν. Ο δε Ιησούς, είπεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντες μη εν την παλιγγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας, ό να πει και νοικίας, ή αδελφούς, ή αδελφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου, εκατατοπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει.

ευχαριστούμε και σου λέω μες αγαπέ και φιλάνθρωπο, πως επιβλέψεις επί την θέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώσιμη να ανέλογο και ακατάκριτο την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεπομένη ημή, προκοπή βίου και πίστεως και συνέχεια πνευματικής, δώσα της πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύτηση, ανενόχος και κατακρίτος με τέχνη των Αγίων σου μυστηρίων και της εφουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνου. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

και Αρχιεπισκόπη ημών Δαβίδ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοθρύπτη ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη τάφτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των ευγενών δωρητών αυτού, πάντων ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξει συμμετεχόντων εις την Θείαν και ανέμακτον μυσταγωγίαν τάφτη, των μακαρίων και αηδήμων φυτώρων και ανακαινιστών, πασών των Αγίων του Θεού εκκλησιών και μονών και του ιερού ναού τούτου, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώση πάλεθε και επεσκάτων, και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Όν τα ονόματα εμνημονεύσανε εν τη Θεία και Ιερά ημών προθέσει ζώντοτε και τεθνεώτων, και πάντων των κατόνομα εορταζόντων ή εορταζουσών την Αγία εορτήν και πανηγυρήν τάφτη και της νεότητος της επαρχίας τάφτης των διακονούντων ημών εν το ιερό τούτο ναό υπερηγίας και προόδου αυτών

γέννη, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκφωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ούτι ηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον ποιημάν στους ανθρώπους, και δια την ημετέρα σωτηρία, κατευθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα Ζαρβάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας, ούτε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώβιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός και προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίζαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφτης.

είναι μην ανάμψει. Ο Σάκης καρενεστείτε τον άρτου τούτον και το ποτήριον του το πίνετε, τον αιμόν θάνατον καταγγέλλεται και την εμήν ανάσταση ομολογείτε. Με μνημένη τίνη τη σωτηριού ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας.

Συ προσφέρομαι κατά πάντα.

ιδιαίτερα με το λογική τάφη του πνεύματο. Και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και ηγετεύουμε. Κατάπεμψο το πνεύμα σου το Άγιο ετοιμάστε και τα προκείμενα δώρα τάφη. Ο Θεός την άκου κίνη το μάρτυρο και πίσω των ενάρτων τούτων τίμιο σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέντο ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

Τη σημερινή Κυριακή, αγαπητή μου αδελφή, την πρώτη μετά την εορτή της Πεντηκοστής, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τους Αγίους Πάντες, όλους εκείνους τους γενναίους αθλητές της πίστεως που αγωνίστηκαν να ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού και οποίοι απολαμβάνουν αιώνια την πνευματική ευπροσύνη της ουράνιας βασιλείας του. Η εορτή των Αγίων Πάντων έχει άμεση σχέση με την Πεντηκοστή που εορτάσαμε την προηγούμενη Κυριακή, διότι η παρουσία των Αγίων σε κάθε εποχή επιβεβαιώνει ότι είναι πάντοτε ζωντανός ο Θεός. Αποδεικνύει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν πάβει να ενεργεί μέσα στην Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα αναδεικνύει Αγίους ακόμη και στις πιο αντίξωες εποχές. Είναι συγκινητικό το ότι κατά τα τελευταία χρόνια η Εκκλησία έχει αναδείξει πολλούς νεοφανείς Αγίους. Αυτό σημαίνει ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας βρίσκονται ανάμεσά μας. Εμείς αλήθεια θα συμπεριληφθούμε στο χορό τους. Η Ευαγγελική περικοπή της σημερινής ημέρας έχει άμεση σχέση με την εορτή των Αγίων Πάντων. Μας παρουσίασε το μυστικό της επιτυχίας τους. Ακούσαμε σε αυτήν ένα λόγο του Κυρίου Ιησού Χριστού που μοιάζει απόλυτος. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ούκ έστι μου άξιος. Και ο φιλόν ιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ούκ έστι μου άξιος. Εκείνος δηλαδή που αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του περισσότερο από εμένα, δεν είναι άξιος για μένα, δεν είναι άξιος να λέγεται μαθητής μου. Με την παράδοξη αυτή εντολή, ο Κύριος δεν αναιρεί τη φυσική αγάπη προς τα συγγενικά μας πρόσωπα, τα οποία θέλει και να τα αγαπούμε και να τα τιμούμε. Ζητεί όμως να αγαπούμε τον ίδιο περισσότερο ακόμη και από τους γονείς μας και από τα παιδιά μας, που συνήθως είναι ό,τι πιο προσφυλές έχουμε στον κόσμο αυτό. Τέτοια θερμή αγάπη, τέτοια απόλυτη αγάπη προς τον Θεό είχαν και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Έζησαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους της ιστορίας και σε ποικίλους τόπους του κόσμου. Αγωνίστηκαν δε κάτω από ξεχωριστές συνθήκες ο καθένας. Άλλοι από αυτούς έταξαν τον εαυτό τους στη διάδοση του Ευαγγελίου. Άλλοι υπέστησαν μαρτύριο αίματος, θυσιάζοντας τη ζωή τους. Άλλοι επέλεξαν τους σκόπους της ασκητικής ζωής. Όλοι όμως οι Άγιοι έχουν ένα κοινό στοιχείο, τη θερμή αγάπη προς τον Κύριο. Αν μελετήσουμε τα συναξάρια της Εκκλησίας, θα διαπιστώσουμε ότι οι Άγιοι αγάπησαν τον Θεό πρώτα και πάνω από κάθε τι άλλο στη ζωή τους. Μας διδάσκουν σήμερα με το παράδειγμά τους. Ο Κύριος στη συνέχεια της Ευαγγελικής περικοπής προαναγγέλει και το όφελος, το κέρδος που θα λάβει όποιος τον αγάπησε περισσότερο και από την οικογένειά του. Αυτός μας λέγει εκατοντοπλασίων να λείψετε και ζωήν αιώνιων κληρονομήσει. Θα λάβει δηλαδή 100 φορές περισσότερα στη ζωή του και θα κληρονομήσει επιπλέον την αιώνια ζωή. Ασφαλώς είναι απερίγραπτη η ευφροσύνη, η πληρότητα και η χαρά
που θα απολαμβάνει αιώνια ο πιστός στη Βασιλεία του Θεού. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι και στην παρούσα ζωή λαμβάνει πολύ περισσότερα από αυτά που θυσίασε. Αναγεννάται μέσα στην κολυμβήθρα του Αγίου Βαπτίσματος. Εισερχόμαστε στην πνευματική οικογένεια της Εκκλησίας. Περιστοιχιζόμεθα από πνευματικούς αδελφούς. Έχουμε πραγματικό Πατέρα, τον ίδιο το Θεό. Οίκος εστίν η Εκκλησία πατρικός εν σώμα και εν πνεύμα, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ήθε, αγαπητοί μου αδελφοί, να μας αξιώσει ο Κύριος και εμάς τις ουρανίους του χαρά. Αμήν. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

αμάρτητον ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζον τους επισυμπεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις σου, τις άρχουσιν, το στρατό και παντή του λαού σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστίν, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και σοι τη δόξα και ευχαριστία και τους

0: δόξα και ευθύνη μας, για αυτού τη αγάπη και την ανθρωπία, πάντοτε μην και
1: δόξασαι.
0: Δόξασαι Χριστέ ο Θεός, ενδύσιμο δόξασαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παλακράτου και τα ναμό Μαγείας αυτού Μητρός, δια δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Υπουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, και σύρες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιών ενδόξων και πανεπιστήμων Αποστόλων, των Εναγής Πατέρων ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, που τη Θεία Λειτουργία ανετελέσαμε, και Αρχιλίου Επισκόπου Λαρίστου Θαυματουργού, Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος και Εισαποστόλου Κοσμάτου Ετωλού, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Ιωμαρτύρων Φανουρίου Μεγαλομάρτυρων, Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, Δημητρίου Εξαμαρίνης και Γεωργίου Εξουρπλίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Νικάνορος του Θαυματουργού, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου Παϊσίου του Νέου του Αγιορείτου, Δαβίδ και Ιακώβου των Ενεβία, των Αγίων και Δικαίων Σωπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Θεοδότου Αγκύρας και πάντων των Αγίων, ον την Ιερά Μνήμην επιτελούμε και ορτάζουμε, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευθύς αμέσως, αδελφοί μου, θα τελέσουμε τη δοξολογία, γιατί μια σήμερα είναι αφιερωμένη στους Απόστατους. Ευλογητός ο Θεός.

Ουσιμον έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν, θάλασσαν και αέρα, ημών, φιλοχρίστου ημών στρατού, της ελληνικής.

θα υπέρ της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας των αξιωματικών, υπαξιωματικών, αστιφυλάκων, συνοριοφυλάκων, ειδικών φρουρών, πολιτικών υποαλλήλων.

0: Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, το φως το αληθινόν, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, επίβλεψον εξ ουρανού Αγίου Σου, εν τη ευσήμωτα αυτή ημέρα, της εορτής των Αγίων πάντων, τον απαιώνωση ευαρεστησάντωση. Επίβλεψον Κύριε, επί την σύναξην τάφην, στον αποστράτων των σωμάτων ασφαλείας, καθότι Συ είπας, όπου εις οι δύο, οι τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί είμαι και εγώ εν μέσω αυτών. Και κατάπεμψον αυτής την χάρη Σου την επουράνιο. Χάρισε αυτής υγεία ψυχής και σώματος, αντάμιψε αυτής πλουσίες δωρεές Σου δια το έργον και τη διακονία ειν προσέφερον εις την επικράτηση του νόμου, της ασφαλείας, της γαλήνης, της ειρήνης και της δικαιοσύνης εν τη κοινωνία και το έθνος ημών. Απόδος αυτής Κύριε, το αμαράντινον της νίκης στέφανον εν τη δικαία Σου κρίση και κατεύθυνον τα διαβήματα αυτών προς εργασία των Θείων Σου εντολών. Αξίωσον αυτούς ή να εν μετανοία τελειώσωση τον δρόμο της ζωής αυτών, ευρεθώσει εις καλήν απολογίαν επί του φοβερού βήματός Σου, καθότι δικαιοσύνη Σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος Σου αλήθεια. Πρεσβείες του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, του Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μινά και πάντως Σου των Αγίων. Αμήν. Δόξα Σου ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σου, ο Αναστάσεις Μικρός, Χριστός και Θεός.
1: Ακούσατε την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Ήταν μια προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για τους ακροατές μας.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.
3: Αμέσως μετά, ο Στέλιος Κότας επιλέγει για σας γρεβενιούτικες ηχογραφήσεις από το μουσικό εργαστήρι του fora.gr Music.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
5: Ο ζωντανός σταθμός.
6: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.

0: factoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Frictoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
5: Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Central.
9: Central.
10: Central.
8: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day, all night.
8: Central και
12: φύγαμε.
11: All day, all night.
8: Central.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
1: Ακούς Star FM 933. Star.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
2: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
2: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
3: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
2: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
3: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
2: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Φρικτορία Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
0: www.frictoria.com. Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή Κυριακή. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην αρχή συνταξία η Τζέση Αμπντουλάη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Δύο διαδοχικοί σεισμοί σημειώθηκαν στη μία το μεσημέρι με επίκεντρο τη Βόρεια Εύβοια, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική. Ο δεύτερος σεισμός, που ήταν και ο ισχυρότερος, ήταν μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε σημειωθεί δόνηση 4,8 βαθμών. Ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, σε οικισμούς του Δήμου Μαντουδίου, συγκεκριμένα σε Δαφνούσα και Προκόπη, εκτεταμένες κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο, δίχως να έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός.
1: Δεν είναι κάτι το αναισθητικό από μόνο του. Σεισμοί οι οποίοι συμβαίνουν κάθε μήνα περίπου, έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στον ελληνικό χώρο.
2: Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές. Κατολισθήσεις, δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα αλλά και σε άλλες περιοχές.
0: Στη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου, μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, προχώρησαν οι ελληνικές αρχές στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος σχεδίαζε επίθεση με κρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων. Αύριο, ο συλληφτής θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα της Αθήνας με κατηγορίες για τρομοκρατία.
3: Οι πληροφορίες λέγανε ότι αυτός ετοίμαζε ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Τώρα, πώς ακριβώς θα το έκανε, αν ήταν μόνος του, αν είχε διασυνδέσει με άλλα άτομα, αυτό
4: καλά, μόνος του ερευνάται τώρα.
5: Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει

0: τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο πλαίσιο της απάντησης στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου εξελίσσονται ακόμη και θα εξελίσσονται ακόμη και για χρόνια.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών και στην Κύπρο σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι εκτιμάται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς στόχους. Έφοδος σε πολεοδομίες της Αττικής, όπου λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα. Κατασχέθηκαν πάνω από 330.000 ευρώ.
2: Λόγω της ασαφούς και κακής νομοθέτησης δημιουργούνται τρόποι ερμηνείας της νομοθεσίας που επιτρέπουν σε διάφορους επιτίδιους να κάνουν παιχνίδια.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα εγκρίθηκε από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς. Σε διαφορετική γραμμή ο Παύλος Πολάκης ζητά οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος και αυτόνομη εκλογική πορεία.
3: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
5: Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
1: Για την Ελλάδα του 2030 μιλά στον εβδομαδιαίο απολογισμό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας πως είναι μια χώρα πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική και πιο όρημη, αφήνοντας οριστικά πίσω τις προβλήματα και κρεμότητες του παρελθόντος. Βολές κατά του Πρωθυπουργού από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν, ανέφερε. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολυώρια απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Στο Αίγιο συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος καταζητείται από την Ιντερπόλ για δολοφονία που είχε διαπράξει στην Αυστραλία το 1999. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί δύο θανατηφόρα τροχαία. Ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του στην Εθνική Οδό Πολυγύρου Θεσσαλονίκης και ένας 56χρονος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Στη Διεθνή Δημοσιογραφία, ρωσικές επιθέσεις στην νοτιοανατολική και κεντρική Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, η μέρα κατά την οποία πρόκειται να συναντηθούν στο Λονδίνο οι ηγέτες Ουκρανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας.
6: Δεν πρόκειται να τελειώσει αυτός ο πόλεμος εάν η Ρωσία δεν κατακτήσει το σύνολο και των 4 περιφερειών που έχει στοχοποιήσει. Δεν το έχει πετύχει αυτό ακόμα και ο πόλεμος συνεχίζεται.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ, στην απόκτηση του Τζέι Λίντελ προχώρησε ο Άρης. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο. Και στο Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά την Πέμπτη στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, επισημοποιήθηκε η συμμετοχή του Ιράν. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος θα είναι και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την έντονη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται αυτήν την ώρα και το επίκεντρό της είναι η Βόρεια Εύβοια. Μάλιστα ήδη έχουν καταγραφεί κάποιες ζημιές. Θα δούμε ποιο είναι το μέγεθός του. Το μέγεθος αυτών των ζημιών, το μέγεθος των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στη Βόρεια Εύβοια. Πρώτα απ' όλα να σταθούμε στο φαινόμενο αυτό καθ' αυτό. Είχαμε δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, οι οποίοι σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών τη μία το μεσημέρι, πριν από περίπου μία ώρα. Οι σεισμοί αυτοί έγιναν αισθητοί και εδώ στην Αττική. Βεβαίως το επίκεντρό τους ήταν η Βόρεια Εύβοια. Ο ισχυρότερος σεισμός ήταν της τάξης των 5,2 Ρίχτερ, σεισμός ικανός για να αναστατώσει την ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας και να προκαλέσει ανησυχία ακόμη και εδώ στην Αττική. Κουνηθήκαμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ μαζί μας να μας παρουσιάσει όλα τα δεδομένα. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή δύναμη. Λοιπόν, εδώ και περίπου μια ώρα, κάτι παραπάνω από μια ώρα, έχουμε αυτή την πλούσια σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, σε ένα μεγάλο εύρος από το Προκόπη, από τον Αγιάννητο Ρώσο δηλαδή της Εύβοιας μέχρι και Λιμιώνα και βέβαια και μέχρι Ιστιαία καταγράφονται σεισμοί εδώ και μία ώρα. Ο μεγαλύτερος λοιπόν είναι 5,2 έως τώρα. Αλλά βέβαια ενδεχομένως δεν έχουμε και αναθεώρηση αφού του μεγέθους. Ο 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε 2 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι.
1: Ήταν ο δεύτερος σεισμός, Γιώργο, που καταλάβαμε εμείς εδώ στην Αττική.
7: Ναι.
1: Ο δεύτερος σεισμός. Ήταν νομίζω εμφανές πως ήταν πιο ισχυρός. Όσοι τον καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, αντιληφθήκατε πως ο δεύτερος σεισμός ήταν πιο ισχυρός. Ο πρώτος ήταν στα 4,8 Ρίχτερ,
7: Γιώργο. 4,8, 4 λεπτά νωρίτερα βέβαια, ναι, από τον 5,2. Και βέβαια έχουν γίνει και άλλοι μικρότεροι μετασεισμοί. Δηλαδή υπάρχει τώρα μια μετασεισμική δραστηριότητα. Δηλαδή έχουν γίνει έως τώρα και 6 μετασεισμοί, καταγράφονται από το αστεροσκοπείο Αθηνών. Βέβαια με πολύ χαμηλότερα μεγέθη. Αυτό το οποίο παρατηρούν οι επιστήμονες είναι το εξής: ότι είναι γνωστή αυτή η περιοχή. Σας θυμίζω ότι και πέρσι τέλη Μαΐου είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση πάλι στο Προκόπη της Εύβοιας με μέγεθος 5,3.
1: Είναι δηλαδή ένα ρήγμα εκεί το οποίο δίνει τέτοιους σεισμούς, Γιώργο, ε?
7: Δίνει τέτοιου μεγέθους, ναι. Όχι βέβαια παραπάνω, δεν έχει δώσει αυτή η περιοχή δηλαδή ιστορικά σεισμό πάνω από 5,5. Αλλά τουλάχιστον, αλλά όμως επειδή είναι μέσα στην κατοικημένη περιοχή, γι' αυτό έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή έχουν παρατηρηθεί και πτώση αντικειμένων και μικρό και κάποιες κατολιστήσεις στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας, στο δύσκολο ούτως ή άλλως οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας.
1: Ναι, υπάρχει εικόνα πως έχουμε κατολιστήσει στο οδικό δίκτυο που συνδέει τις περιοχές Πλακιά και Δαφνούσα. Βεβαίως και το Προκόπη έχει πληγεί από αυτόν τον σεισμό. Μαθαίνουμε πως έχουν ήδη καταγραφεί κάποιες ζημιές σε σπίτια, κάποιες ρογμές που έχουν προκληθεί προφανώς από τους σεισμούς.
7: Ρογμές, όμως το θετικό ποιο είναι, ότι στο κέντρο υγείας Μαντουδίου δεν έχει αναφερθεί έως τώρα κάποιος τραυματισμός.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γιώργο.
7: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Ναι.
7: Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, μικροζημιές, μικρορογμές, ιδιαίτερα στα παλιά σπίτια εκεί της περιοχής, θα συναντήσουμε.
1: Ναι.
7: Και επίσης μην ξεχνάμε ότι πολλά από αυτά τα σπίτια εκεί είναι ακατοίκητα, είναι παλιά σπίτια των δεκαετιών 50 και 60. Και είναι αναμενόμενο να έχουμε αυτά τα προβλήματα.
1: Επειδή γνωρίζεις την περιοχή, Γιώργο, μιλάμε για μικρούς οικισμούς, έτσι. Κάποιες εκατοντάδες πολίτες μένουν εκεί.
7: Κοιτάξτε, ο Αγιάννης ο Ρώσος, το Προκόπη, δηλαδή, όπως λέμε, έχει αρκετούς κατοίκους. Όπως βέβαια και η έδρα του Δήμου, το Μαντούδι. Και εκεί έχουμε αρκετούς κατοίκους και πάρα πολλά σπίτια εκεί στην περιοχή.
1: Το Μαντούδι αλλά είναι μεγαλύτερη Κωμόπολη, είναι σίγουρα.
7: Είναι έτσι. Ναι. Και επίσης έχουμε και το Λιμιώνα εκεί κοντά. Έχουμε τον Δαφνόντα εκεί. Είναι μικρότεροι οικισμοί, δηλαδή μικρά χωριά. Που βέβαια ζουν και κάποιοι κάτοικοι εκεί και τον χειμώνα, αλλά τώρα το καλοκαίρι ιδιαίτερα πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός εκεί των κατοίκων. Τον θερετικό πάντως είναι έως τώρα ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός, δηλαδή τόσο από το κέντρο υγείας Μαντουδίου, αλλά βέβαια και από την Ιστιαία δεν έχουμε κάποια καταγραφή για σοβαρό τραυματισμό πολίτη εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Αλλά κακά τα ψέματα, οι επιστήμονες παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή αυτή την περιοχή.
1: Μάλιστα. Μείνε μαζί μας, Γιώργο. Πάμε να συναντήσουμε μαζί τον κύριο Αργύρη Λιάσκο, είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαντουδίου. Γεια σας, αντιδήμαρχε. Καλό μεσημέρι.
8: Γεια σας.
1: Πού είστε, σε ποιο σημείο είστε εσείς, σε ποια περιοχή?
8: Στο χωριό Δαφνούσα.
1: Μάλιστα. Και εκεί έχουμε αρκετά προβλήματα, έχουν ζημιές αρκετά σπίτια.
8: Ναι, στα σπίτια. Ευτυχώς δεν έγιναν τραυματισμοί μέχρι στιγμή.
1: Μάλιστα.
8: Ευτυχώς.
1: Σημαντικό αυτό.
8: Έχουμε μαζέψει τους ανθρώπους εδώ στην πλατεία.
1: Μάλιστα.
8: Σε έχουν βγάλει από τα σπίτια. Εντάξει, όσο και να πεις, κλαίνει για την περιουσία. Έχουν πάει πάρα πολύ σοβαρές ζημιές.
1: Ναι.
8: Ανοίγματα στα σπίτια, έχουν φύγει τείχη εξωτερική.
1: Μιλάμε για παλιά σπίτια εκεί, κύριε Λιάσκο.
8: Πέτρινα, αλλά συντηρημένα σπίτια.
1: Μάλιστα. Που ήταν σε καλή κατάσταση, δηλαδή.
8: Σε πολύ καλή κατάσταση, ναι.
1: Ναι. Οπότε έχουμε ρογμές. Σε πόσα σπίτια έχετε μια πρώτη εικόνα να μας δώσετε?
8: Η Δαφνούσα, όπως έχω πει εγώ στο πρώτο μέρος του χωριού, σε 5 σπίτια είναι ακατάλληλα.
1: Μάλιστα. Θα είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να ξαναμπούν εκεί οι άνθρωποι και να μείνουν μέσα στα σπίτια.
8: Δεν μπορούν να μπουν, όχι, να τους πάρουμε από εδώ. Δεν γίνεται να μπουν.
1: Πάντως κάποιο σπίτι να έχει καταστραφεί ολοσχερός δεν υπάρχει, να έχει πέσει τελείως.
8: Ολοσχερός, αν ξανακάνει ακόμα ένα σεισμός, αυτά τα 4-5 σπίτια που έχω δει θα φύγουν εντελώς.
1: Μάλιστα. Όμως συνολική εικόνα δεν έχετε πάει σε όλα τα σπίτια για να δείτε αν έχουμε κι άλλο πρόβλημα.
8: Δεν πρόλαβα να πάω. Έχει περάσει η αστυνομία, οι πυροσβεστικοί έχουν πει μέσα στα. Κοιτάζουν εκεί για τους ανθρώπους.
1: Ναι.
8: Τα όλα καλά. Ναι. Με τους, δεν έχουμε τραυματισμούς.
1: Ναι. Γιατί οικισμό μιλάμε σε σχέση με τη Δαφνούσα, πόσο μεγάλος είναι αυτός ο οικισμός, πόσοι κατοικούν εκεί?
8: Είναι πάνω από 100 σπίτια.
1: Μάλιστα. Α, είναι αρκετά τα σπίτια. Μάλιστα. Ναι, ναι. Εύχομαι να μείνουμε σε αυτά τα νούμερα, να μην έχουμε μεγάλο αριθμό σπιτιών που έχουν υποστεί τέτοιες ζημιές. Πάντως το σημαντικό είναι αυτό που μας επιβεβαιώνετε και εσείς, αντιδήμαρχε, ότι κανείς δεν έχει τραυματιστεί. Αυτό
8: όχι,
1: είναι το πιο σημαντικό.
8: Το ευτυχώς ήταν. Μάλιστα. Αυτό και το δυστυχώς θα μείνουν με χωρίς σπίτι.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, αντιδήμαρχε. Είναι προσβάσιμη η περιοχή εκεί? Το λέω γιατί έχουμε αναφορές για κατολιστήσεις στο δικό δίκτυο.
8: Έχουμε κατολιστήσεις, έχω βγάλει και τα μηχανήματα έξω του Δήμου. Όπου υπάρχουν καταλυστήσεις θα φτιάχνουν στους δρόμους.
1: Ναι.
8: Από πέτρες είναι και φερτά υλικά.
1: Ναι. Οπότε τώρα μπορεί κανείς να μεταβεί από το ένα χωριό στο άλλο, είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε ακόμη?
8: Μπορούμε, αυτή τη στιγμή μπορούμε. Έβγαλα τα μηχανήματα έξω και είμαστε.
1: Δεν έχει αποκλειστεί κάποιο χωριό, δηλαδή λόγω των καταλυστήσεων?
8: Όχι,
1: σημαντικό. Πέραν της Δαφνούσας, έχετε ενημέρωση για κάποιο άλλο χωριό που να έχει υποστεί ανάλογες ζημιές?
8: Με τον πρόεδρο που μιλάω έχουν και εκεί ζημιές, Προκόπη έχουν τώρα. Δεν έχω προλάβει όλοι να μιλήσω, αλλά έχω στείλει και την αστυνομία τώρα εκεί πέρα και το κοιτάζουν.
1: Και πλακιά, και για πλακιά είχαμε εικόνα.
8: Σίγουρα θα έχουμε.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιάσκο, να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαντουδίου μας είπε για τουλάχιστον 5 σπίτια τα οποία είναι ακατάλληλα πλέον για να κατοικηθούν από τους κατοίκους εκεί στο χωριό Δαφνούσα. Βεβαίως περιμένουμε να σχηματίσουμε συνολική εικόνα και από τις γύρω περιοχές, όμως φαίνεται πως σε ό,τι έχει να κάνει με τις ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις θα έχουμε σημαντικά προβλήματα από αυτούς τους ισχυρούς σεισμούς. Είναι ακόμη μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, εδώ είσαι, έτσι, είσαι μαζί.
7: Ναι. Πριν από
1: λοιπόν, άκουσες και εσύ τον αντιδήμαρχο. Ναι. Μιλάμε για σοβαρές ζημιές στα σπίτια εκεί των ανθρώπων, από ό,τι φαίνεται. Βεβαίως, αυτή τώρα είναι μια διαδικασία που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θα περιμένουμε τις αυτοψίες και τις επόμενες ημέρες.
7: Ναι, αυτό ήθελα να πω, γιατί πριν από λίγο έλαβα και ένα μήνυμα από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Θα σχηματιστούν ομάδες μηχανικών τους ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα καταγραφές. Πράγματι λοιπόν σε αυτά τα χωριά της Βόρειας Εύβοιας έχουν ζημιές. Το θετικό όμως είναι, από ό,τι ακούσαμε και από τον αντιδήμαρχο, δεν έχουμε τραυματισμό, αλλά θα πρέπει να γίνει σωστή καταγραφή και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι επιπτώσεις έχουμε τόσο στα σπίτια, όσο βέβαια και στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές εκεί των περιοχών, γιατί μιλάμε για...
1: Επειδή ρώτησα πάντως τον αντιδήμαρχο, θα μ' άκουσες φαντάζομαι, είπε ο αντιδήμαρχος ότι προς ώρας δεν υπάρχει κάποιο χωριό το οποίο είναι αποκλεισμένο λόγω των κατολιστήσεων στο δικό δίκτυο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι θα το μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα όταν θα κυλήσει λίγος χρόνος και θα έχει γίνει η αυτοψία και στο δικό δίκτυο, που είναι κρίσιμο και αυτό το συγκεκριμένο δικό δίκτυο να είναι προσβάσιμο για όλους, να μην υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα λόγω των κατολιστήσεων. Γιώργο.
7: Και βέβαια αυτό το οποίο λένε οι επιστήμονες, πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 48 ώρες, ούτως ώστε να γίνει σωστή καταγραφή και ανάλυση της σεισμικής δραστηριότητας. Δεν μπορούν να πούν αυτή τη στιγμή οι σεισμολόγοι, είναι σεισμολόγοι για το πώς, εάν είναι το 5,2.
1: Βάλε
7: που
1: μια ανωτελεία, Γιώργο. Σε αυτό θα σταθούμε τώρα, στην εξέλιξη του φαινομένου. Είναι μαζί μας ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Τον ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο τον οποίο μας διαθέτει. Είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Κύριε Λέκα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Λοιπόν, καταρχάς, είστε καθησυχαστικοί από ό,τι καταλαβαίνω οι σεισμολόγοι σε σχέση με το φαινόμενο αυτό καθ' αυτό, έτσι δεν είναι?
9: Κοιτάξτε, υπάρχουν δεδομένα που είμαστε καθησυχαστικοί, δηλαδή η στάση μας αυτή τεκμηριώνεται από δύο κυρίως δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι η περιοχή δεν, ενώ φιλοξενεί μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες, δεν φιλοξενεί μεγάλα ρήγματα. Δηλαδή τα ρήγματα που συνθέτουν τις ρηξιγενείς ζώνες είναι μικρά σχετικά. Συνεπώς έχουν κάποιο όριο στο να δώσουν σεισμούς μεγαλύτερο από 5,2 του επίπεδου αυτού, εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο είναι ότι με βάση τα ιστορικά δεδομένα και με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης δεκαετίας και πέρυσι βέβαια που είχαμε ένα αντίστοιχο γεγονός, δεν πάμε σε μεγάλα μεγέθη, αλλά πάμε σε μια παρεδεταμένη διάρκεια. Ναι. Δηλαδή μια διάρκεια της τάξης των 3-4-5 ημερών.
1: Οπότε εκτιμάτε πως αυτός ενδεχομένως να ήταν και ο κύριος σεισμός, ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, κύριε Λέκα?
9: Κοιτάξτε, πολύ πιθανό να ήταν αυτός ο σεισμός, ναι. Αλλά όμως Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου έχουμε δηλαδή πολλούς σεισμούς, ένας μήνος όπως λέμε σεισμών,
1: ναι.
9: Γιατί αυτό χαρακτηρίζει την περιοχή.
1: Πρέπει να περιμένουμε.
9: Πρέπει να περιμένουμε και στο σμήνο σεισμών δεν ξεχωρίζουμε κάποιο σεισμό ο οποίος είναι θεαματικά μεγαλύτερος από τον 5
1: ναι.
9: ή γύρω εκεί πέρα την οροφή. Ήταν δηλαδή κάτι που είχαμε και πέρυσι στη Σαντορίνη, δηλαδή μέχρι 5,2-5,3 ενώ έγιναν 26.000 σεισμοί. Δεν ξεχώρισε κανένας να πει κάποιος ότι είχαμε έναν 5,8-5,9. Δηλαδή διατηρείται σε ένα χαμηλό επίπεδο το μέγεθος των σεισμών.
1: Μάλιστα, τώρα σε σχέση με τις ζημιές, είχαμε νωρίτερα μαζί μας τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου, μας είπε πως στη Δαφνούσα τουλάχιστον 5 σπίτια έχουν υποστεί σημαντικές υλικές ζημιές. Εσείς έχετε, κύριε Λέκα, μια συνολικότερη εικόνα να μας δώσετε? Ποια είναι αυτά τα χωριά, αυτοί οι οικισμοί που έχουν υποστεί τις σημαντικότερες ζημιές?
9: Είναι η Δαφνούσα, το Προκόπη, αυτά τα χωριά, το Πηλί κτλ. Είναι αυτά τα χωριά τα οποία συνήθως έχουν ζημιές, δηλαδή και πέρυσι η ίδια εικόνα ήταν, γιατί μιλάω συνεχώς και με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Τεχνιώτη, και με τους αντιδημάρχους και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπανό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι σπίτια αυτά τα οποία είναι παλιά σπίτια, συνήθως είναι κατοίκητα, είναι πολύ κατοικικές κατασκευές, παλιά σπίτια που δεν έχουν συντηρηθεί. Εκεί εντοπίζονται οι ζημιές, δηλαδή δεν εντοπίζεται ζημιά σε κάποιο χώρο που να είναι, σε κάποια κατασκευή που να είναι καινούρια κατασκευή που να έχει υπάρξει ζημιές.
1: Ναι. Και βέβαια, μιλάμε για παλιά πέτρινα σπίτια, δηλαδή τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.
9: Ναι, έχουν υποστεί τη φθορά του χρόνου και αυτά συνήθως έχουν κάποιες μικρές ζημιές. Και βέβαια έχουμε και μερικές κατολιστίες. Η περιοχή, όπως ξέρετε, είναι με έντονο μορφολογικό ανάγλυφο. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με δρόμους οι οποίοι είναι, ξέρετε, αυτοί οι μη ορεινοί δρόμοι σε απότομες πλαγιές. Εκεί θα πρέπει να προσέχουμε λιγάκι να μην εκτιθέμεθα πολύ, όπως θα πρέπει να προσέχουμε και το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να μπαίνουμε μέσα σε κατοικίες οι οποίες να είναι πολύ παλιές ή να έχουν υποστεί ζημιές από τους προηγούμενους σεισμούς.
1: Βέβαια, διότι το φαινόμενο είναι ακόμη σε εξέλιξη και εσείς οι σεισμολόγοι, εσείς οι επιστήμονες, ναι, δίνετε πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα, κύριε Λέκα, στο πρώτο 24ωρο, έτσι δεν είναι, τις πρώτες 24 ώρες.
9: Όχι απόλυτα, ανάλογα την περιοχή. Ανάλογα την περιοχή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο και από εκεί και πέρα θα διαμορφώσουμε αντίληψη για το τι πρέπει να γίνει.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέκα.
9: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γιώργο μου, αν θες να πεις κάτι ακόμη για να ολοκληρώσουμε.
10: Ναι, είναι λοιπόν αυτή, είναι σε εξέλιξη. Πάντως θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και με τον περσινό σεισμό πολλά σπίτια δεν έγινε αποκατάσταση των ζημιών. Άρα λοιπόν είναι παλιά τα σπίτια, πέτρινα, βέβαια με καλή συντήρηση από τους ιδιοκτήτες. Όμως μην ξεχνάμε, όταν έχεις ένα σπίτι το οποίο έχει χρηστεί χωρίς καν αντισεισμικό κανονισμό, θα έχουμε και αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, βέβαια. Πάντως βλέπω πως κυκλοφορεί ήδη στο διαδίκτυο ένα βίντεο από την περιοχή των Ψαχνών. Εκεί τώρα καταλαβαίνεις, Γιώργο μου, πως ο σεισμός έγινε πάρα πολύ αισθητός και φαίνεται από το βίντεο αυτό που είναι από κάμερα ασφαλείας σε ένα κατάστημα, σε μια επιχείρηση στα Ψαχνά. Οι άνθρωποι εμφανίζονται σε αυτό το βίντεο να φεύγουν πανικόβλητοι, να εγκαταλείπουν το συγκεκριμένο χώρο, έτσι ώστε να είναι κάπου που θα νιώσουν πιο ασφαλείς. Είναι ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων, θα κυκλοφορήσουν και άλλα, εννοείται, θα δουν το φως της δημοσιοτήτας στις επόμενες ώρες, δεν το συζητώ αυτό, αλλά μας βοηθούν αυτά τα βίντεο, διότι καταλαβαίνουμε το πόσο ισχυρός ήταν αυτός ο σεισμός και πόσο πολύ κουνήθηκαν εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Οι άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν και είναι, νομίζω, απολύτως λογικό.
10: Καταρχήν έγινε αισθητός σε πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή και Αττική και Σποράδες και σε πάρα πολλές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Αυτή η σεισμική δόνη, δηλαδή φανταστείτε, τα Ψαχνά είναι πολλά χιλιόμετρα νοτιότερα από το επίκεντρο του σεισμού και βλέπετε στα βίντεο το πόσο ισχυρή ήταν αυτή η δόνηση.
1: Ανακεφαλαιώνοντας 5,2 ρίχτερ λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, με επίκεντρο εκεί νότια του Προκόπιου, το ίδιο επίκεντρο και ο πρώτος σεισμός 4,8 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Ζημιές υπάρχουν, έχουν καταγραφεί σε σπίτια, σε μαγαζιά, στα χωριά τα οποία αναφέραμε νωρίτερα της ευρύτερης περιοχής του Μαντουδίου, και μένει να δούμε τι συνολική εικόνα θα έχουν να μας δώσουν οι αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των προβλημάτων σε Δαφνούσα και Προκόπη. Εκεί θα πρέπει να εστιάσει κανείς το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει από αυτούς τους σεισμούς. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Βασίλης Παπαζάχος είναι σεισμολόγος, είναι καθηγητής σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μίλησε για αυτούς τους ισχυρούς σεισμούς που έχουν αναστατώσει τη Βόρεια Εύβοια και είναι απολύτως λογικό στην ΕΡΤ.
11: Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό από μόνο του. Σεισμοί οι οποίοι συμβαίνουν κάθε μήνα περίπου έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή είναι σεισμοί εντός αγωγών επιτρέψεων έκφραση συνηθισμένοι. Απλά όταν συμβαίνουν κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, πόσο μάλλον στην πρωτεύουσα της χώρας, γίνονται έντονα σεισμοί γενικά η περιοχή της Εύβοιας και πιο βόρεια γίνονται σεισμοί στην περιοχή της Αθήνας.
1: Και ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, ο κύριος Γιώργος Τσαπουρνιώτης, λίγα λεπτά μετά τον σεισμό βγήκε και μίλησε στην ΕΡΤ, στη δημοσία τηλεόραση, να ακούσουμε τι είπε.
12: Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις σχεδόν σε όλο το Δήμο. Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές. Κατολισθήσεις από ψηλές περιοχές, δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα αλλά και σε άλλες περιοχές αναφερόμενες κατολισθήσεις σε δρόμους.
1: Εδώ θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε 2,5 λεπτά από τώρα για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
13: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr Υποκράτους 33.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στην Κρήτη. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη. Να μάθουμε πως οι αρχές κατάφεραν να συλλάβουν έναν 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος εμφανίζεται από τις ελληνικές αρχές ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ενεργεία μέλος με εκπαίδευση που τον συνοδεύει και με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα χτύπημα το οποίο ενδεχομένως να ετοίμαζε σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι από τον Άγιο Νικόλαο, όπου εδώ στον Άγιο Νικόλαο δούλευε σε ένα πολύ τελέστατο πεντάστερο ξενοδοχείο 37χρονος ως ηλεκτρολόγος. Η αστυνομική έφτασε στα ίχνη του μετά τις συλλήψεις που έγιναν στην Κύπρο μελών της Χαμάς, εκεί μέσω ενός τηλεφώνου το οποίο χρησιμοποιούσε για να κάνει τις επαφές του ο 37χρονος, έφτασε στα ίχνη του. Τον παρακολουθούσαν κάποιες μέρες και τα ξημερώματα του Σαββάτου στην καρδιά της πόλης του Αγίου Νικολάου, δίπλα ακριβώς από τη Μαρίνα, σε ένα από τα πλέον τουριστικά σημεία της πόλης, έγινε η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής Αντώνη της ΕΕΠ και της αστυνομίας. Συνέλαβαν τον 37χρονο, μαζί του προσήχθησαν άλλοι τρεις συμπατριώτες του που διέμεναν ο ένας μαζί του, οι άλλοι δύο στο διπλανό δωμάτιο. Είναι ένα...
16: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
19: Sky 100,3.
22: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
23: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
16: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
21: Προγραμματισμένη για την Τρίτη, μάλιστα, για την ερχόμενη Τρίτη. Mm-hmm. Προφανώς ο 37χρονος ίσως να γνώριζε ότι το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο προσεγγίζει τον Άγιο Νικόλαο σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο καλοκαίρι, οπότε και ο σχεδιασμός του να ήταν για κάποια από τις επόμενες προσεγγίσεις που είχαν προγραμματιστεί. Το σίγουρο είναι ότι παραδέχτηκε, ότι φέρεται να έχει παραδεχτεί ότι, ότι είναι μέλος της Χαμάς. Και
1: φέρεται να έχει παραδεχθεί πως πράγματι σχεδίαζε αυτό το χτύπημα, αν και υποστήριξε νομίζω στις αρχές πως τελικά έχει αποφασίσει να κάνει πίσω, να ακυρώσει το αρχικό του πλάνο. Μια πάρα μα πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, Χάρη.
21: Μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και εξετάζεται με πάρα πολύ προσοχή από mm-hmm. τις αστυνομικές αρχές, αλλά και φυσικά από την αντιτρομοκρατική. Πρέπει βέβαια να σας πω ότι επειδή ο χώρος που διέμενε, τα δωμάτια που διέμενε αυτός και οι υπόλοιποι συναδελφοί του εδώ στον Άγιο Νικόλα, είναι μέσα σε ένα πολύ μικρό στενό.
1: Ναι.
21: Οι γύρω κάτοικοι δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό. Δεν κατάλαβαν,
1: μάλιστα,
21: τίποτα απολύτως, ούτε ναι, την παρουσία της αστυνομίας, ούτε τίποτα απολύτως. Μπήκαν, τον πήραν, έφυγαν. Προφανώς έχει γίνει έρευνα, προφανώς έχουν γίνει επαφές με το περιβάλλον του, όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν προσεκτικός, δεν έβγαινε συχνά από το δωμάτιο, ήταν δηλαδή, πήγαινε στο ξενοδοχείο, έκανε τη βάρδια του, επέστρεφε στο δωμάτιο, έκανε κάποια βόλτα στην πόλη, αλλά δεν είχε πολλές επαφές, δεν είχε φίλους, δεν είχε ανθρώπους με τους οποίους να ήταν σε κάποια στενή επαφή.
1: Ναι. Μάλιστα. Χάρη Λεοντάκη, μείνε μαζί μας. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει περισσότερες πληροφορίες και από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Και σε σχέση με αυτό το διαμέρισμα το οποίο μίσθωνε ο 37χρονος στα Πατήσια και το είχε μετατρέψει σε εργαστήριο, αυτό προκύπτει από την έρευνα των αρχών. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι. Έγινε λοιπόν μια παράλληλη επιχείρηση στο συγκεκριμένο χώρο επί της 3ης Σεπτεμβρίου, μια πολυκατοικία, ένα διαμέρισμα τετάρτου ορόφου βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υπήρχαν τα στοιχεία τα οποία είχε στη διάθεσή της η ΕΕΠ και η αντιτρομοκρατική λοιπόν χθες λίγο πριν τις 8 το βράδυ πραγματοποίησε έφοδο στο χώρο. Φαίνεται τουλάχιστον ότι υπήρχαν κάποια σύνεργα τα οποία εν δυνάμει θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενα ενός εργαστηρίου τέτοιου για Παρασκευή κάποιο κριτικού μηχανισμού. Φαίνεται αυτό το οποίο έχει κατασκευθεί βέβαια αυτή τη στιγμή και μιλάμε να είναι μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και ένας εργαστηριακός αναδευτήρας με θερμενόμενη πλάκα. Εκεί περιορίζονται τα ευρήματα τα οποία που θα μπορούσαν να συνδεθούν ενδεχομένως με την παρασκευή κάποιου μηχανισμού. Υπήρχε και αυτή, τουλάχιστον σε σχέση και με τα όσα ανέφερε ο ίδιος στους αστυνομικούς κατά την εξέτασή του, η αναφορά ότι υπήρχαν κάποιες χημικές ουσίες που είχε παραγγείλει, δεν τις είχε όμως παραλάβει. Δεν φαίνεται λοιπόν, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, να ήταν σε θέση για να μιλήσουμε για κάποιο άμεσο χτύπημα σε συνδυασμό και με όσα αναφέραμε πριν και για το κρουαζιερόπλοιο το οποίο θα προσέγγιζε τις επόμενες ημέρες τη χώρα. Από εκεί και πέρα, και το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο βρισκόταν ο ίδιος. Από εκεί και πέρα, βέβαια, κρίσιμες θα είναι και οι αναλύσεις που θα γίνουν και στα εγκληματολογικά εργαστήρια που έχουν μεταφερθεί τα ψηφιακά πιστήρια. Να τονίσουμε ότι στο διαμέρισμα τουλάχιστον υπήρχαν άλλοι τρία άτομα, τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι όμως ενώ γνώριζαν ότι υπήρχε παρουσία άλλου ατόμου πριν, είχαν καταθέσει τον τελευταίο μήνα, δεν είχαν συναντήσει τον άντρα από την Παλαιστίνη, δεν γνώριζαν τουλάχιστον, όπως μας ανέφεραν, κάποιες λεπτομέρειες ή πληροφορίες παραπάνω για να μπορέσουν και αυτοί να συνδράμουν στην έρευνα. Να τονίσουμε ότι αυτό το οποίο θα εξεταστεί από την αστυνομία είναι και εκτός από τις επαφές που είχε για τις επικοινωνίες ο 37χρονος, τα ταξίδια τα οποία είχε κάνει στην Μαλαισία και αφορούσαν την εκπαίδευσή του και τη στρατολόγησή του από την Χαμάς. Ένα ταξίδι το οποίο ήταν πριν από το 2023, όταν τουλάχιστον τον Ιούλιο του 2023 τοποθετείται πρώτη φορά στην χώρα μας και λαμβάνει άσυλο ο συγκεκριμένος άντρας. Έχει φύγει για ένα διάστημα για την Γερμανία και εκεί θα ζητούν οι επαφές του. Επιστρέφει στη συνέχεια ξανά και φαίνεται να εργάζεται τελευταία χρόνια σεζόν εκεί στον Άγιο Νικόλαο και να υπάρχει και η παρουσία του ταυτόχρονα εδώ στην Αθήνα. Όλες αυτές λοιπόν οι μετακινήσεις του έχουν μπει στο κάδρο των ερευνών. Φαίνεται να είχε πραγματοποιήσει, όπως είπα, ένα ταξίδι και τον περασμένο χρόνο στη Μαλαισία, κατά το οποίο τουλάχιστον έγινε αυτή η εκπαίδευση για το πώς μπορεί με κάποιες εύκολα προσβάσιμες χημικές ουσίες να δημιουργήσει κάποιο μηχανισμό. Αυτά λοιπόν όλα έχουν τεθεί στην διάθεση των αρχών. Μία έρευνα λοιπόν για να δούμε ακριβώς ποιες ήταν οι ενέργειες στις οποίες στόχευε ο συγκεκριμένος άνδρας.
1: Μάλιστα. Γιώργο Πρωτοψάλτη, μένεις και εσύ μαζί μας. Θα ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στον Sky 100.3 ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση με άρωμα τρομοκρατίας. Ήταν καλεσμένος της Χριστίνας Βίδου. Είναι διεθνολόγος, θυμίζω, ο κ. Καρατράντος. Ειδικεύεται σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.
0: Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο πλαίσιο της απάντησης στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου εξελίσσονται ακόμη και θα εξελίσσονται ακόμη και για χρόνια. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η κινητοποίηση ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να στοχοποιηθεί το Ισραήλ με τη βία. Άρα είναι η ριζοσπαστικό πιστευτικό εξτρεμισμό. Οργανώσεις όπως η Χαμάς ή και η Χεσμπολά έχουν διαφορετικές εκδοχές της ένοπλης βίας που χρησιμοποιούν. Μία εξ αυτών είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Είτε αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις γίνονται στο εσωτερικό του πεδίου της Μέσης Ανατολής, είτε τρομοκρατικές επιθέσεις σε άλλες χώρες, κυρίως δυτικές, οι οποίες συνήθως έχουν ως στόχο Ισραηλινούς στόχους.
1: Και όλα ξεκίνησαν από την Κύπρο, όπου είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των Κυπριακών Αρχών σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι επίσης θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία και για τους οποίους οι Κυπριακές Αρχές θεωρούν πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Ακούμε και τον Γιώργο Καλιακμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, για τις έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη.
2: Τον συνέλαβαν λοιπόν στην Κρήτη, κατασχέθηκαν υπολογιστές, τηλέφωνο, κινητό κλπ. Καθώς και κάποια υλικά που παραπέμπουν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τρομοκρατική επίθεση. Οι πληροφορίες λέγανε ότι αυτός ετοίμαζε ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Τώρα πώς ακριβώς θα το έκανε, αν ήταν μόνος του, αν είχε διασυνδέσει με άλλα άτομα, αυτό
3: καλά, μόνος του ερευνάται.
1: Στον Χάρη Λεοντάκη και πάλι ο λόγος, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια άλλη υπόθεση με σοβαρές προεκτάσεις. Οι αρχές στα Χανιά εξετάζουν μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ένας 56χρονος Γερμανός, ο οποίος κατηγορείται, Χάρη, για κατασκοπία.
4: Ναι, γιατί συνελήφθη κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων να φωτογραφίζει αεροσκάφη και είναι δίπλα γη το αεροδρόμιο το στρατιωτικό της 115 πτέρυγας μάχης και κατασχέθηκε η φωτογραφική του μηχανή. Κατασχέθηκε και ένα τάμπλετ που βρέθηκε στο δωμάτιο που διέμενε. Το 56χρονος ήταν στα Χανιά μαζί με την οικογένειά του και αυτό είναι που έτσι προβληματίζει και προκαλεί εντύπωση στις αρχές.
21: Ήταν με τη γυναίκα του και την κόρη του, είχαν φτάσει τις προηγούμενες ημέρες για τις διακοπές τους. Ο ίδιος είπε ότι του έκανε εντύπωση και γι' αυτό φωτογράφησε τα αεροσκάφη. Δεν έχει καμία, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα αεροσκοπία. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων και θα προφανώς θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Θα συναντήσουμε και πάλι τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, διότι χθες είχαμε μια σημαντική επιτυχία των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας. Εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση 35 μελών που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα 6 συλλήψεις. Η εκτεταμένη διαφθορά στις πολεοδομίες είναι ένα ζήτημα με βαθιές ρίζες σε αυτήν εδώ την χώρα. Ο Γιώργος έχει όλο το ρεπορτάζ. Έλα, Γιώργο.
3: Και είναι ενδεικτικό ότι ο ερχόμενος αρχηγός αυτής της εγκληματικής ομάδας ήταν ένας 59χρονος, ο οποίος ουσιαστικά αποτελούσε τεχνικό σύμβουλο στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Είχε ένα παρελθόν για αρκετά χρόνια στην πολεοδομία της Κηφισιάς. Εκεί λοιπόν τουλάχιστον φέρεται να υπάρχει και ένα μέρος της παράνομης δραστηριότητας. Ανάμεσα στους άλλους κατηγορούμενους είναι η σύζυγός του, η οποία εργάζεται σε Δήμο της Αττικής, αλλά υπάρχουν και υπάλληλοι τόσο στην πολεοδομία της Κηφισιάς όσο και του Αμαρουσίου, όπως επίσης και ένας ιδιώτης μηχανικός. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι μπορούσαν με αυτές τις θέσεις που είχαν σε κέρυες θέσεις, σε υπηρεσίες της πολεοδομίας, είτε να επιταχύνουν διαδικασίες, να προχωρούν σε τακτοποίηση ευθερέτων, παράτυπες ουσιαστικά. Η σοβαρά έκδοση οικοδομικών αδειών είτε και σε επίσπευση τέτοιων διαδικασιών.
1: Και βεβαίως οι μίζες ξεκινούσαν από μικρά ποσά, έφταναν όμως και σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
3: Από 1.000 ευρώ έως 30.000 ήταν η ταρίφα για όλες τις εξυπηρετήσεις και μιλάμε για τουλάχιστον για 29 που έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών. Στη μεγάλη επιχείρηση που έγινε το πρωί της Παρασκευής, με το αρχηγικό μέλος φέρεται να εντοπίστηκε σε κάποια καφετέρια στην Ηλιούπολη μαζί με έναν ακόμα κατηγορούμενο από αυτούς που έχουν συλληφθεί, τους 6, να του δίνει το συγκεκριμένο πρόσωπο έναν φάκελο μέσα στον οποίο υπήρχε ένα ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ. Οι κατηγορίες αντιλαμβανόμαστε ότι είναι βαρύτατες και αφορούν και εγκληματική οργάνωση όσον αφορά τις διώξεις και δωροδοκία και δωροληψία παραβάσει καθήκοντος. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και των ατόμων που είναι στην δικογραφία. Ενδεικτικό είναι ότι υπάρχει ακόμα και ένας εργαζόμενος από το Δήμο Μυκόνου, υπάρχουν εργαζόμενοι στις πολεοδομίες Αγίας Παρασκευής και της Νέας Ιωνίας, υπάρχουν αρχιτέκτονες, μηχανικοί και επιχειρηματίες. Μια πολύ μεγάλη υπόθεση και μια πολύ μεγάλη έρευνα από την υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Και ένα κύκλωμα με πάρα πολλά πλοκάμια και πάρα πολύ μεγάλο τζίρο τον οποίο έκανε. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία διακινούνταν ήταν πραγματικά ποσά πάρα πολύ μεγάλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Βεβαίως τα αίτια που τροφοδοτούν και γιγαντώνουν το πρόβλημα της διαφθοράς στις πολεοδομίες έχει να κάνει και με τη δεδαλώδη νομοθεσία και με την υποστελέχωση των υπηρεσιών. Λίγοι άνθρωποι στις πολεοδομίες που δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν όλα τα πολεοδομικά αιτήματα. Υπάρχει βεβαίως και ένα ευρύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με την έλλειψη διαφάνειας. Θυμίζω απλώς πως η κυβέρνηση έχει λάβει την απόφαση να υπάγονται, είναι κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί τις επόμενες εβδομάδες, οι πολεοδομίες όχι στους Δήμους πια, αλλά στο κτηματολόγιο. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών, μίλησε στο Αξιονικό 4 για τη διαφθορά στις πολεοδομίες.
5: Λόγω της ασαφούς και κακής νομοθέτησης δημιουργούνται τρόποι ερμηνείας της νομοθεσίας που επιτρέπουν σε διάφορους επιτίδιους να κάνουν παιχνίδια. Ο άλλος τρόπος είναι ότι λόγω του ότι έχει αυξηθεί πολύ η οικοδομική δραστηριότητα και οι υπηρεσίες δόμησης έχουν μείνει ακραία υποστελεχωμένες, οι χρόνοι ανταπόκρισης δεν είναι αυτοί που θα έπρεπε να είναι σε μια ευνοούμενη πολιτεία.
1: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Να σταθούμε στον απόϊχο της χθεσινής κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πέρασε, όπως αναμενόταν, η εισήγηση της πλειοψηφίας του Προέδρου του Κόμματος, του Σοκράτη Φάμελου, για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι μαζί μας. Γεια σου, Αντώνη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Πέτρο.
1: Λοιπόν, πέρασε αυτή η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Βεβαίως δεν πέρασαν τα δύσκολα για τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου σε αυτή την κεντρική επιτροπή κατεγράφησαν αυτές οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν και εσύ μας τις έχεις παρουσιάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για το τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα.
6: και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, Πέτρο. Χθες ήταν μια δύσκολη συνεδρίαση, ναι, σε βαρύ κλίμα, και τα δύο στρατόπεδα να συγκρούονται. Από Σωκράτης Χαφάμελος, ειδικά στη δευτερολογία του, ήταν ξεκάθαρος ως προς την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το οποίο ξένησε την άλλη πλευρά είναι ότι δεν ακούστηκε ο οδικός χάρτης με τον οποίο θα συμπαραταχθεί από εδώ και πέρα ο Σωκράτης Χαφάμελος, ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Ελλάδα, με το κόμμα, ναι, του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Και εδώ λοιπόν, και εκεί υπάρχουν υπόνοιες από την πλευρά της μειοψηφίας, ότι ουσιαστικά αυτό που υπονοεί η πλειοψηφία είναι η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ όταν έρθει ο κατάλληλος χρόνος. Ουσιαστικά καταλαβαίνουμε, Πέτρο, ότι όλα πλέον μεταφέρονται για το Σεπτέμβρη από τη νέα πολιτική χρονιά. Οι τεχνικές λεπτομέρειες δηλαδή αυτής της συμπόρευσης.
1: Που είναι και το κρίσιμο, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Φάμελος και η πλειοψηφία, όπως αποφασίστηκε χθες, θεωρεί πως αν δεν πάνε με τον κύριο Τσίπρα, δεν υπάρχει λόγος να κατέβουν στις εκλογές, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, ναι, αυτό. Μόνο που δεν υπόθηκε καθαρά. Ναι. Γιατί και οι δύο πλευρές μιλούν για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Ναι.
6: Το θέμα είναι όμως τι θέλει και ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί, ναι, ο
1: πρώην από εκεί υπάρχει κάποια πληροφόρηση, έχεις κάτι να μας πεις, Αντώνη? Έχουν διαρρεύσει κάτι από την Αμαλίας?
6: Όχι, όχι, γιατί όχι, δεν θα ήθελα να κάνουν παρέμβαση στα εσωτερικά. Ναι. Και από τη στιγμή που υπάρχει η άποψη, η θέση ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα ή σχηματισμούς, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση από εκεί και πέρα. Mm. Σίγουρα θα υπάρχει αυτό που ζητάει η πλευρά της μειοψηφίας, ο Νίκος Παπάς, κύριε Ρεναδούρου και ο Παύλος Πολάκης,
1: επικοινωνία
6: των δύο. Mm. Προφανώς, mm, το παρασκήνιο, και ίσως έτσι είναι καλύτερα να γίνει αυτό. Mm. Αλλά σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε τι θα γράψει η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν αρχίσουν οι διαρροές προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, αυτό θα δυσκολέψει πάρα πολύ την εξίσωση και την πλευρά του Σωκράτη Φάμελο,
1: ναι,
6: αλλά ίσως διευκολύνει τον Παύλο Πολάκη, γιατί ενδεχομένως να πιστεύει πως αν υπάρχουν παραιτήσεις στη Κεντρική Επιτροπή, μελών της Κεντρικής Επιτροπής, μπορεί να αλλάξουν και ισορροπίες.
1: Ναι.
6: Πάντως να σημειώσουμε ότι εντύπωση μας έκανε χθες και το γεγονός ότι ο Παύλος Πολάκης μπορεί από τη μία να μίλησε για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, όμως δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ή αποκαλύπτοντας ότι στο δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του 2023 ο κύριος Τσίπρας είχε δώσει εντολή τον κύριο Παπά να στηρίξει τον Στέφανο,
1: ναι,
6: Κασελάκη.
1: Εντολή την οποία ακολούθησε και ο ίδιος και ο κύριος Παπάς και βοήθησαν τον κύριο Κασελάκη να κερδίσει την κυρία Χτσιόγλου.
6: Ναι.
1: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά για το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πόσο βεβαίως θα παρακολουθεί πια ο κόσμος, αλλά έχει το ενδιαφέρον της αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη.
6: Το ενδιαφέρον της, γιατί από τη μία ζητάς συμπόρευση, από την άλλη κάνεις επίθεση. Δεν ξέρω πόσο μπορούν αυτά τα δύο να
1: συμβαδίσουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και την ανάλυση των δεδομένων σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο φαντάζει πάρα πολύ δυσίωνο. Ο Σωκράτης Φάμελος. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα των τοποθετήσεων που έκανε χθες στην Κεντρική Επιτροπή.
7: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα?
8: Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
7: Στόχος μας και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
1: Σε τελείως διαφορετική γραμμή, ο Παύλος Πολάκης, χαρακτηριστικά τα όσα είπε μετά το πέρας της Κεντρικής Επιτροπής. Για ακούστε.
9: Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα και περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να το πράξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Λέγαμε νωρίτερα με τον Αντώνη Ατζολέτο πως ο Παύλος Πολάκης χθες έκανε σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Κασελάκη. Είπε ο κύριος Πολάκης στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή πως το 2023 στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας πίεσε παρασκηνιακά τόσο τον ίδιο όσο και τον Νίκο Παπά να στηρίξουν τον Στέφανο Κασελάκη, έτσι ώστε αυτός να εκλεγεί στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ στην ηγεσία του κόμματος. Για ακούστε αυτή την τοποθέτηση του κ. Πολάκη.
10: Και για να βάλω και κάποια πράγματα στη θέση τους εντελώς. Εγώ την ευθύνη μου για τη στήριξη του Κασελάκη την πήρα όσο κανένας. Και ούτε ο Φάμελος δεν έχει πάει τη δικιά του, ούτε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος έφτιαξε τον Νίκο τον Παπά στο δεύτερο γύρο να στήριξει Κασελάκη.
1: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Πολάκη χθες στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεδρίασή της. Τώρα, οι βουλευτές του κόμματος τοποθετήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης σήμερα δίχως να αποκαλύψουν τι θα κάνουν, διότι εδώ είναι βέβαιο πως θα αναπτυχθούν εκ νέου φυγόκεντρες δυνάμεις στο εσωτερικό του κόμματος. Δεν είναι βέβαιο πως όλοι θα περιμένουν τον κύριο Φάμελο τον Σεπτέμβριο του 2026, αν λάβει κανείς υπόψη πως υπάρχει και ένα υπαρκτό σενάριο να γίνουν εκλογές το προσεχές φθινόπωρο. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας, ήταν καλεσμένος στη ΣΥΡΙΖΑ Μαυραγάνη. Στους Δεκατιανούς μίλησε ο Μίλτος Ζαμπάρας, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Κατά τη γνώμη μας, το πρόβλημα δεν είναι αν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι αν θα υπάρχει μια ισχυρή δυνατότητα να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Που μέχρι στιγμής φαίνεται από τα δημοσκοπικά ευρήματα ότι μόνος του κανείς δεν μπορεί. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, εντάσσεται και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που λέει ότι δεν κατεβαίνουμε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Επιδιώκουμε σύνθεση και σύγκληση απόψεων.
12: Ο ΣΥΡΙΖΑ χθες πήρε μια απόφαση συλλογική. Νομίζω ότι έπραξε το αυτονόητο. Κατά την άποψή μου, είναι αδιανόητο και φαντάζει αδιανόητο για χιλιάδες προοδευτικούς πολίτες ο ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί αντιπαραθετικά σε σχέση με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική προσωπικότητα που μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο και λειτουργεί σαν καταλύτης των εξελίξεων, αυτό που μπορεί να φανεί και από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις.
1: Και από τον ΣΥΡΙΖΑ στο κυβερνό κόμμα στη Νέα Δημοκρατία και την ανάρτηση που έκανε σήμερα στα social media ο Πρωθυπουργός, είναι ο εβδομαδιαίος απολογισμός του κυβερνητικού έργου τον οποίο κάνει. Τι αναφέρει, θα μας πει ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου, Σταύρο.
13: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Στην ανάρτηση του, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στις αναγκαίες αλλά και τολμηρές προτάσεις που υποβάλλει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όπως είπε, θα έχουν ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να γίνει μια χώρα σύγχρονη, λειτουργική, η οποία αφήνει πίσω τις εκκρεμότητες και προβλήματα του παρελθόντος. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, οι αλλαγές αυτές δεν προτείνονται με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είπε συγκεκριμένα πως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας. Μία εξέλιξη, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, που δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αυτονόητη, είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτικής σταθερότητας που επέτρεψε στη χώρα να προχωρήσει μπροστά σε μία περίοδο αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, ο πρόεδρος του κόμματος επισκέπτεται σήμερα το Ηράκλειο της Κρήτης, συμμετέχει σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι και αναμένεται να πραγματοποιήσει πολιτική ομιλία στο Μαλεβίζι. Έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και άδραξε την ευκαιρία για να εξαπολύσει μια σφοδρότατη επίθεση κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
14: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν. Για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
1: Ώρα να πάμε μέχρι και τη Βόνη να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Μαρία Ριγούτσου.
25: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
26: Συνάντηση στο Λονδίνο Μέρτς, Μακρόν, Στάρμερ και Ζελένσκι με στόχο ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Κοινοβουλευτικές εκλογές σήμερα σε Αρμενία και Κωσυφοπαίδιο. Κριτική για την κοινωνική ατζέντα Μέρτς. Δεν θα μειωθούν οι σύνταξεις, διαβεβαιώνει ο Γερμανός Καγκελάριος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 άλλοι τραυματίστηκαν σε σειρά επιθέσεων με πυροβόλα όπλα στο Ισραήλ. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν υποψίες πως πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Το όχημα ενός υπόπτου κατασχέθηκε ενώ ο ίδιος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, πρόκειται για Άραβα πολίτη του Ισραήλ. Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία επιθυμούν να δώσουν νέα όθηση στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες έχουν σταματήσει. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συναντηθούν απόψε το βράδυ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο, προκειμένου να διερευνήσουν τις πιθανότητες για νέες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Κοινοβουλευτικές εκλογές σήμερα στην Αρμενία εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία. 2,5 εκατομμύρια πολίτες καλούνται να ψηφίσουν ενώ η Μόσχα ασκεί πιέσεις λόγω της προσέγγισης της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν ελπίζει σε μια νέα θητεία ενώ η αντιπολίτευση του ασκεί δρυμία κριτική. Εκλογές σήμερα και στο Κωσυφοπέδιο. Για τρίτη φορά μέσα σε 16 μήνες οι πολίτες του Κωσυφοπεδίου καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέου κοινοβουλίου. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το βράδυ. Οι πρόορες κοινοβουλευτικές εκλογές είχαν προγραμματιστεί μετά την αποτυχία του κοινοβουλίου να εκλέξει νέο πρόεδρο. Αν και το κόμμα της αυτοδιάθεσης του πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη και στις δύο κοινοβουλευτικές εκλογές του περασμένου έτους, δεν διέθετε ωστόσο την πλειοψηφία που απαιτείται για τη συγκρότηση κυβέρνησης.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ελλάδα-Ιταλία. Αρχίζουμε με ποδόσφαιρο στις 10 σήμερα στο Παγκρίτιο. Ένα ακόμη φιλικό μετά από αυτό με τη Σουηδία, όπου η ελληνική ομάδα κατάφερε με buzzer beater να πάρει το 2-2, αλλά το άξιζε. Ανανεωμένη και με πολλές αλλαγές η Ιταλία, που βέβαια έχει φάει μια γερή σφαλιάρα και έχει αποκλειστεί από το πάγκο.
1: Ναι, δεν θα είναι στο Μουντιάλ. Πάλι.
15: Ακριβώς. Ναι. Mm. Και θα κάνει και δοκιμές ο Γιωβάνοβιτς να ανακατέψει την τράπουλα. Στο μπάσκετ, χωρίς τον Ντόρσεϊ και στο τρίτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός. Σίγουρα μια μεγάλη απώλεια για τους Ερυθρόλευκους στο Game 3 αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Περιμένουμε να δούμε και από τον Παναθηναϊκό αν ο Σλούκας θα είναι ετοιμοπόλεμος ή όχι, καθώς όπως είπε ο Αταμάν θα επιλέξει και ο ίδιος πώς αισθάνεται για να γυρίσει. Λεωμάτος στον ΠΑΟΚ, των συλλόγων, αθλητικός διευθυντής αναλαμβάνει στο δικέφαλο, Αντελίνο Βιερίνια, παιδί του ΠΑΟΚ, τεχνικός διευθυντής της ομάδας.
1: Μάλιστα, αλλαγές εκεί, για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
17: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε.
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού είναι εδώ μαζί μας ο μετεωρολόγος μας, ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε.
19: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό. Το μεσημέρι, απόγευμα, στα περιοδικά θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και θα έχουμε πάλι κάποιες μπόρες, θα έλεγα κυρίως σε ορεινές περιοχές, κάποιες μονωμένες καταιγίδες, πιστεύω και σε περιοχές δυτικής Μακεδονίας, Υπήρου, δυτικής Θερεάς ή ορεινής Πελοποννήσου, με βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 Ποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς, 31-32 βαθμούς, μάλιστα στα ανατολικά με ένα βοριαδάκι που θα φτάνει πρόσκαιρα και τα 6 Ποφόρ θα είναι 2 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη θα γύρω ορεινά να βρέξει για λίγο, η θερμοκρασία εκεί στους 30 βαθμούς. Τώρα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, πάλι το μεσημέρι, απόγευμα, κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Στην Τρίτη ίσως βρέξει και το πρωί σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, με βοριάδες στα 6 Μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα. Στην Αθήνα έτσι ενδεικτικά γύρω στους 32 βαθμούς, κάπου στα υπηρετικά στη Θεσσαλία ή την περιοχή της Ανατολικής Θρίας μπορεί να πάει και 33 βαθμούς. Νομίζω ότι τα πράγματα από τον καιρό είναι θετικά, με την έννοια ότι δεν έχουμε κάποια μεγάλη ζέστη τουλάχιστον τις επόμενες 10 μέρες.
1: Πράγματι, και θετικά να παραμείνουν, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα.
0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
25: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
16: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
20: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
16: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
20: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε...
22: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
23: Πλήρης ανακαίνιση.
22: Άψογα υλικά.
23: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
22: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
23: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
22: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
23: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
22: Τηλέφωνο και φάξ 24620
16: και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
20: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε.
22: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
23: Πλήρης ανακαίνιση.
22: Άψογα υλικά.
23: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
22: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
23: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
22: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
23: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
22: Τηλέφωνο και φάξ 24

0: Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
0: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
0: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
3: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ,

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day, all night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
8: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com
0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά, ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά,

τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο.

0: δώσει. Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
6: Πίτσα Ρωμαίο!
7: Για αυτούς που ξέρουν!
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
3: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
8: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Ακούς Star FM 93. Star FM

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις

0: 93. Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central. Central.
4: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
3: Central και
6: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
2: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3.
7: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com. Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Να η πόρτα κι ο

0: Πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη Star FM.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 9.32. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9.30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.

0: Star FM
1: 9.32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9.32. 9.32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM
1: 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ακούς.
1: Star FM 93. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
5: Να η πόρτα και ο δρόμος

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 9:33. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.